0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Probably need a little sleep. I share one master key.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Have you ever done this before? Do you want me to show you?

show you.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

0: kiss.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα, 90,4.

90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

Έλα Κατερίνα, good morning, good morning. Τι μου κάνεις, ελπίζω να είμαστε καλά. Κατέβασε τη γέφυρα, Κατερίνα. Έλα, εκεί, εκεί. Απαπαγκρίνια. Χαρά που κάνει ο Γιώργος, είναι μέσα στη χαρά. Άντε κορίτσι μου να πας στη δουλειά σου. Ναι, άρχισες Κατερινάκι. Άρχισες κορίτσι μου, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Θες να σε βοηθήσω να, να ανοίξω την πόρτα να φύγεις. Απαπα, πρωί-πρωί δεν είσαι. Α, είναι μωρέ, εντάξει το κορίτσι, απλά κατακάνει. Λοιπόν, σκέψου τώρα μου κλείσει. Ρε μετά ρε, μετά τα βάλω το τραγούδι. Τι είσαι εσύ ρε, περίμενε. Την έχασα. Λοιπόν, Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο, το είπα, αυτό ναι. Στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ. Μου είχε ανάψει και το κόκκινο εδώ. Λοιπόν, είναι λόγω περιοχής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε... Έλα ρε, σπάρτα από εδώ. Με ανακρίνει. Λοιπόν, χαμός, χαμός. Τι έγινε, αποζημίωση, λέει, ζητά ο αθλητής από την OpenAI. Αμέ, τι, έτσι. Λοιπόν, 6951 904 904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Δηλαδή, παίρνουμε για το καλοκαίρι μια χαρά. Κοιτάξτε, κανονίστε που θα πάτε, έτσι. Να ξέρετε τι θα γίνει. Αν και εμείς εδώ πέρα, να ξέρεις, εγώ έχω λύσει το πρόβλημά μου με το τέτοιο, Κατερίνα, με τη δροσιά το πρωί. Ξέρεις, ξυπνάω κανονικά. Τώρα, ξέρεις, επειδή έρχομαι λίγο πιο αργά, γυρνάω, παρκάρω κάπου και περνάω, έρχομαι, παρκάρω λίγο μακριά και έρχομαι, αλλά με ξυπνάνε. Έχεις δει, κατά τις 8

0: Ξεχτυπάει το τηλέφωνο και χάνε, ξέρεις, το στόχο. Σηκώνεται το λάστιχο πάνω και ποιος περνάει από κάτω. Δροσερός, δροσερός. Καλά τώρα. Το χειμώνα όμως, απαπα, γιατί χειμώνα καλοκαίρι το ίδιο κάνουν. Τέλος πάντων, ξυπνάμε κατά κάποιο τρόπο. Α, τι άλλο, Κατερίνα μου, να ετοιμάσεις τα. Πότε πας εξοχίεση, πότε παίρνεις άδεια. Όχι, δεν παίρνεις. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, θα πας, δεν μπορεί. Δεν πιστεύω να μην έχεις προγραμματίσει κάτι. Όχι. Πού θα πας, Κατερίνα, να ξέρω, παίρνω ιδέες. Δεν λες, φοβάσαι το τέτοιο. Εχθές είχα βάλει σε ένα κατάστημα. Πάρω μουσικό οργάνο λοιπόν και έπαιρνε κάποιος, συζητάγαμε. Και του λέω, ξέρεις ποιος είμαι. Όχι ποιος είμαι γενικά, με γνωρίζει. Λέω, γιατί. Μου λέει, όχι. Εγώ ακόμα ψάχνω τον εαυτό μου. Είχε όμως το. Πώς το λένε, το είχε από τη Σάμμο ήταν άνθρωπος. Λοιπόν. Σάμμο νομίζω, ναι. Λοιπόν. Ναι, ήταν γελαστός, έκανε πλάκα για αυτό. Του λέω, έλα, εντάξει, και εμείς εδώ έχουμε χιούμορ. Λοιπόν, κρυώσαμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, Κατερίνα μου, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Ειλικρινά σου μιλάω, το καμισάκι σου το έχω σε τέντα. Αλήθεια σου λέω, Κατερίνα, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Έχω ακριβώς το ίδιο που κάμισο σε τέντα και μπορώ να σου βγάλω. Λοιπόν, άκου, θα το φωτογραφίσουμε στο Google, ξέρεις το τέτοια, και θα δεις σε τι θα το βγάλει. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, κάνεις καλή παραλλαγή, άμα σε ψάχνει. Ο Γιώργος, περίσεψε το. Περίσεψε το υφασματάκι. Βγαίνει και που καμισάκι, λέει να βγάλουμε ένα καμισάκι. Κρύβεσαι. Σαν τον Πίτερ Σέλερ. Καλημέρα σας. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς 90,4. Λέμε άλλη μια φορά το Viber και πάμε τραγούδι. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Καλημέρα everywhere. Και όπως έλεγε και ο τέτοιος, εμείς θα πούμε Good Morning Vietnam, θα πούμε Good Morning Πειρά. Έτσι, έλα, φύγε. Πάμε. Όχι, μην μου φεύγεις από το στούντιο, σε χρειάζομαι. Πάμε.
1: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
2: Έχει σημασία, με νοιάζει όπου να είναι, εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια.

0: Σου λέω ζωγική. Εγώ να σε διώξω από το μαγαζί. Σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα.
1: Δεν με είπε, αλλά με μετωπίσει θα είναι πάρα πολύ αργά, κύριε. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να έχω μια ρεσέρβα.
0: Ρεσέρβα, τι να την κάνει πριν τη ρεσέρβα αυτοκίνητου, σε γέμα το σακό. Εγώ πρέπει δεν σε φτάνω. Δεν στάχω όλα στα ποδία σου, σε χάλασε ποτέ χατέρι. Φουστάνι θέλω ευτύχε, φουστάνι την Κική ο ευτύχε. Θέατρο θέλω ευτύχε. Να ο ευτύχε μεγάλο μπουρμπάρ για να πάω την Κική στο θέατρο πρώτη σειρά. Να δει και τη βουλιουκλάκι.
1: Και λοιπόν.
0: Τι και λοιπόν και τη βουλιουκλάκι είδε και το βέγκο είδε και γέλασε και άνοιξε η ψυχή σου καλή τώρα και πριν το παιδί και τη λάσκαρη την είδε στο σινεμά έγκυο και το Ξανθόπουλο βρέθησε πια και το είδε. Και το είδε το Ξανθόπουλο και έκλαψε και ευχαριστήθηκε. Τι άλλο θέλει από μένα και σουβλάκι βρε κάθε βράδυ τα σουβλάκια που τα πα βρε 365 σουβλάκια το χρόνο 5 χρόνια σουβλάκια να τα βρε στη σειρά αυτά μέχρι την πόλη. Τι άλλο βρε να σε δώσω να καταλάβει ότι σε αγαπάω.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, έλα, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Διάβασε για την κατάρρευση. Καταρχήν, καλημέρα στην Σωτηρία. Καλημέρα. Λοιπόν, μας έστειλε το μηνυματάκι της. Τι άλλο έχω? Για το περιστατικό στην... Ποιο περιστατικό? Αυτό δεν είναι περιστατικό. Αυτό είναι... Έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Έχουν δει τη ζωή τους να φεύγει όλοι. Γιατί σε αυτό το σπίτι, εντάξει, και λίγο παλιά η πολυκατοικία, δεν λέω ότι φταίει αυτό. Λέω ότι ίσως ζούσαν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό θέλω να πω εκεί πέρα. Λοιπόν, δεκαετίες. Λοιπόν, τι γίνεται? Διαβάζω εδώ για το... Ο πρόεδρος των μηχανικών λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δουν διάφορα πράγματα αυτοί που κάνουν εσκαφή στο πλάι που έκαναν. Δηλαδή, έλεγε ότι πρέπει να κάνουν και να δουν και το έδαφος, να δουν γεωμέτρηση, ιστορίες, πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο πανικός λέει πρέπει δύο βασικά στοιχεία: το διάγραμμα εσκαφών και η μελέτη θεμελίωσης, ενώ πιο σύνθετες περιπτώσεις απαιτούν πλέον γεωτεχνικές μελέτες και μελέτες στήριξης. Έτσι, για τα πετρέλαια να μιλάμε, να ξέρεις, οι άνθρωποι έχει φύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους κυριολεκτικά. Όπως σημείωσε, όταν οι εσκαφές φτάνουν σε μεγάλο βάθος και επηρεάζονται τα θεμέλια γειτονικών κτηρίων, ειδικά σε περιοχές χωρίς βραχώδες υπόβαθρο, τότε αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος καθυζήσεων και αστοχιών. Μία αστοχία να κάνεις και δεν υπάρχει αυτό, αν δεν έχεις προνοήσει, γεια σου. Αυτό πάθανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν λες που δεν είχαμε, απώλειες ζώων. Το σκυλάκι τι έγινε? Έλα ρε εσύ, κρίμα. Λοιπόν, γιατί και αυτό, ξέρεις, είναι για τον... τον κάτω, πώς να το πω τώρα, ξέρω εγώ, αυτόν που είχε το σκυλάκι είναι μέλος οικογένειας. Έτσι είναι, Κατερίνα? Έχεις αντίρρηση εσύ? Δεν νομίζω, ειδικά εσύ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Άλλη μία. Φωτιές, ό,τι θέλεις. Και με τα πάντα. Τι να, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γι' αυτό λοιπόν, άστα, πάμε, Κατερίνα. Πάμε.
1: Τέλος πάντων, σταματάω γιατί δεν μου αρέσει και να κακολούγω.
2: Κάποια

0: μαμά, την είπα όσα μου είπες, ναι. Αμα όμως, με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα. Μαμάκο, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
1: Έλα Κατερίνα μου, έλα Κατερίνα μου. Η εκπομπή φωνάζει και λέει είναι απολιτικ. Έτσι, διότι δεν είναι ούτε Πασόκ είναι σοκ. Δεν είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ είναι παρολίγο και ξιστά. Δεν είναι οτιδήποτε πλεύσεις και παραπλεύσεις. Δεν είναι κόμμα, είναι απόκομμα. Γιατί είναι και δεν είναι νουδού. Έτσι, είναι νι υψηλών όπως δίνει ο Συφαντής. Σε κούκλος που λέει ο άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί εισαγωγή. Γιατί έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, 75 μόνο ετών. Λοιπόν, ο οποίος, αν και πολιτικός, συμπαθέστατο σε όλους. Δεν νομίζω κάποιος μπορούσε να αντιπαθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Είχε μια ειλικρίνεια, είχε συμφωνίδες, συμφωνεί με τα λεγόμενά του κάποιος ή όχι, αλλά είχε μια ειλικρίνεια και μια ανθρωπιά, ρε παιδί μου. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανένας. Λοιπόν, φεύγω και από αυτή την είδηση, τη δυσάρεστη. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Όχι, δεν θέλω πολιτικές εδώ στην Ελλάδα που τρέχουμε να δούμε. Υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μου έκανε ένα χουνέρι, ένα air condition, παλιό είναι, βέβαια, εντάξει, καλή μάρκα, inverter. Είναι από τα πρώτα, ξέρεις που είναι και αυτής τεχνολογίας. Λοιπόν, όλο το χειμώνα δεν μου άνοιξε. Μου άνοιξε μια φορά που μου ξανάκλεισε, δεν ξανάνοιγε με τίποτα. Λοιπόν, πηγαίνω παραγγέλνω καινούριο, Κατερίνα, και τι συμβαίνει, από χθες έχει αρχίσει να δουλεύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμάσου γιατί θα ρίξεις και τα τέτοια σου και τα διαφημιστικούλια σου. Έχω άλλη μια ειδησούλα, μου κάνουνε, ναι, είναι, σου λέω, το ωραίο κάστρο το κάνανε, το ωραίο φεύγει, μένει μόνο το κάστρο, το κάψανε. Και όχι μόνο, και ήταν και φωνική αυτή η πυρκαγιά, δυστυχώς. Τραγωδία είχαμε εκεί. Ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις 12 ετών. Δυστυχώς. Δυστυχώς είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Θεότιδα. Έτσι. Λοιπόν, εκενώθηκαν εκεί περιοχές. Αυτά με τα εν Ελλάδη. Και μιας και θα βγεις προς τα έξω, να σου πω αυτή τη στιγμή την κινησούλα, να ξέρεις τι γίνεται και μετά, Κατερίνα, ετοιμάσου για τα διαφημιστικά σου. Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση από το Χαϊδάρι, ναι, στο Δαφνί, καταπληκτικά, και όσοι πρέπει να σταματήσουν να μπουν μέσα. Λοιπόν, στην Λεωφόρος Κιστούς Καραμαγκά είναι αρκετά πιο ψηλά από μισή ώρα πιο πριν, ακόμα και μία ώρα. Η κίνηση στο ποτάμι ξεκινάει πιο πριν από τη Λεωφόρο Αθηνών. Προετοιμαστείτε και εκτονώνετε μετά στα Νέα Φιλαδέλφια εκεί. Ναι, στην κάθοδο έχουμε και στην κάθοδο πολλή κίνηση στο ποτάμι και ξεκινάει πιο ψηλά από τα Νέα Φιλαδέλφια λίγο και εκτονώνεται στην Αθηνών, Λεωφόρο Αθηνών. Χαμός γίνεται. Γιατί τέτοια κινησούλα, επειδή τρέχουν όλοι τα μαγαζιά είναι κλειστά, δεν νομίζω το απόγευμα. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές εκεί πέρα. Δεν πάει κάποιος στην Αθήνα μέσα από το ποτάμι. Δηλαδή θα πρέπει. Τι να σου πω, αν τον έχει βαρέσει ο ήλιος πάρα πολύ. Μιας και λέμε για το κέντρο της Αθήνας. Τι γίνεται εκεί. Έχουμε στην Ομόνοια, μπαίνοντας δηλαδή εκεί που γίνεται Παναγίτη Αλδάρη η Πύρεος, και πάνω έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα επίσης και στην Καλλιρόης και μέχρι να βγει στα προπύλαια η Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου, περιμετρικά του Εθνικού Κήπου. Εντάξει, από την πλευρά στο Σύνταγμα στη γωνία έχει. Εκεί πάνω λίγα καφέ στο Κολονάκι. Ναι, έχει αρκετό εκεί. Ναι. Και πηγαίνοντας προς Ευαγγελισμό, εξ' από τον Ευαγγελισμό δεν έχει πάρα πολύ, αλλά στο Μουσείο Μανουλή Μπερνάκη έχει. Από κάτω στην Βασιλείο Κωνσταντίνου έχει αρκετή κίνηση. Και θέλει λίγο υπομονή εκεί πέρα μπαίνοντας για την Καλλιρόης και ουχή μόνον. Για να κατέβουμε, όχι, να σε πάει και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στα γνωστά σημεία, εκεί πέρα, Χαλιλάου, Τρικού μέχρι Ιπποκράτους και λίγο πιο πριν, δεν καταλαβαίνω γιατί όλη μέρα έχει κίνηση εκεί πέρα. Στοιχειωμένο θα είναι όπως η Ρενό στην τέτοια, που δεν έχει φανάρια πάλι ακόμα. Μάλλον παλιά είχε. Τώρα δεν έχει, αλλά έχει κίνηση. Τώρα έχει φύγει η Ρενό, κάτι άλλο είναι εκεί. Τι? Όχι, εγώ αποφασίζω. Λοιπόν, Λεωφόρο Μεσογείων εκεί στον κόμβο και Κηφισίας, μέχρι να πάρετε το δρόμο σας προς την κατεύθυνση που έχετε επιλέξει, λιγάκι θα δυσκολευτείτε. Λοιπόν, άκου να δεις, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, δηλαδή στην παραλιακή, στο Φεύγα είναι αυτό, όχι, στο Έλα. Ω, στο Έλα από Πειραιά, δηλαδή από το, με το που βγαίνεις από το, από τον Κηφισό και έρχεσαι στον Πειραιά, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Αν είχατε να κάνετε κάτι καλύτερο, κάντε το αργότερα. Λοιπόν, έχουμε αρκετή κινησούλα. Μπαίνοντας όμως στην Κόνονος, δεν θα έχετε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Βγαίνοντας από την Κόνονος για να πάτε προς την παραλιακή, έχετε. Όπως και λίγο κινησούλα στην ακτή Αιτωνίας, δηλαδή περιφερειακό από την Ιχθυός. Καλά, ψάρος, καλά, τη λέγαμε παλιά. Λοιπόν, τώρα το λέμε, καταλαβαίνεις πιο ραδιοφωνικά. Ναι, επίσης η Γούναρη ψιλοπίζει. Η Αριστίδου το στενάκι που πάει για την πλατεία Καρασκάκη. Επίσης εδώ στην ακτή μια όλη. Καλά να περάσουμε. Αυτά με την κίνηση. Πας διαφημιστικά και ερχόμαστε, Κάφριν. Έλα, πάμε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
4: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα?
2: Πώς δεν ξέρω, ε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
1: Τι θα πει?
2: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
3: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
2: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό?

0: ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα.
1: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
0: Τι θα πει.
1: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
2: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
1: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.

0: θανάτε μας. Πώς τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε. Ε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ο Μέγας Ναπολέων.
0: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν.
0: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα να δεις τι σου έχω εγώ τώρα εδώ, τι σου έχω εδώ, τι... Έχουμε καταρχήν μια έκθεση από, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μας έχει σώσει και αυτός, για δεκάδες χιλιάδες δολοφονίες παιδιών στη Γάζα, αγανάκτηση, αλλά και σφοδρές επικρίσεις, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για αριθμό που δεν φαντάζεσαι, μιλάμε για 20.000 και 179 και έχουν τραυματιστεί 44.143 παιδιά. Που ο τραυματισμός αυτός, ξέρεις, μπορεί να είναι ακροτηριασμοί και τέτοια πράγματα, Κατερίνα. Λοιπόν, δυστυχώς, διότι πέφτουν βόμβες, διάφορα πράγματα και όχι μόνο βόμβες, όλμοι και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, φεύγω από αυτή την ειδησούλα, άλλη μια ειδησούλα θα σου πω. Τι έκαναν δύο άτομα. Ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building. Το ξέρεις έτσι. Και ύψωσαν ένα πανό όπου εκεί έγραφε τα εξής. Όταν η δύναμη της αγάπης νικά, τη δύναμη της εξουσίας, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Εντάξει. Ναι. Άντε, σε πανό θα μείνει. Δυστυχώς. Έτσι. Άντε, για να ξέρουμε. Και να σκύβουμε, μην μας φάει και κανένα αεροπλάνο. Καλά έκανε τα παιδιά, μια χαρά σύνθημα, αλλά σε πάνω θα μείνει, το λέω. Πάμε.
1: Άλλωστε, όταν είναι να έρθει η ώρα σου.
2: Μην το λέτε αυτό, η ώρα σου. Στο αεροπλάνο δεν ισχύει αυτό.
1: Γιατί?
2: Τι γιατί. Ας πούμε ότι η δικιά μου η ώρα δεν ήρθε σήμερα και ήρθε η ώρα του πιλότου. Εμένα ποιος με κατεβάζει.

0: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, γιατί. Ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο δω να κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρικώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι. Χαρά στο πράγμα. Κανένας δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
1: Διαφωνούμε, κύριε Μακρικώστα.
0: Διαφωνούμε.

Έλα, έλα, Κατερίνα μου, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας εκπομπής, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς 90,4, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Φαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Η Κατερίνα Κουαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατό, στα πάντα. Στο ντοκιματέρ για τους Γλάρους και τα Περιστέρια απέναντι που έρχονται, γιατί εδώ λιμάνι έχουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, χαμός γίνεται και σε Κούβα και σε Τελαβίβ, χαμός και σε Ιράν. Θα δούμε τώρα, υπάρχει η διάθεση αποδέσμευσης τριών δις για το άνοιγμα των Ορμούζου για να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Αλλά στην Ουκρανία μαζικές ρωσικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους κατά του Κιέβου. Χαμός γίνεται και ο απλός και ο Σμάκης την πληρώνει πάντα, να ξέρεις, Κάφριν. Λοιπόν, πάμε σε ένα εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι, για να μην ρωτάτε, σας το λέω από τώρα, λέγεται Moonflower. Και είναι Κάρλος Σαντάνα, ένα που δεν πολύ ακούγεται, αλλά στην εποχή του είχε γράψει, άρεζε, που λένε και οι Σαλονικείς, έτσι. Λοιπόν, πάμε, έρχεται η Άννα Ζαντίδου, κατά πάσα πιθανότητα η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ για να σας πούμε τα υπόλοιπα, τα ευχάριστα. Θα αρχίσουμε με πιο light καταστάσεις, έτσι Κατερίνα. Έλα, άντε. Πάνε που λένε Σαλονικείς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπριστική επίθεση χθες στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια νοσηλεύεται με εγκάβματα στα άκρα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκη. Στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάλεσμα διαμαρτυρίας της ΟΝΕΔ στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων, ζητεί ο Γιώργος Φλωρίδης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, κάμερες και εγκληματολογικά ευρήματα για τον εντοπισμό των δραστών. Πιθανότατα είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδα. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης 41χρονου χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα. Νέα πρωτοβουλία κατά πιθανής πώλησης F-35 στην Τουρκία από το ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικλ Λόλερ με επιστολή στον Τραμπ ζητεί να διατηρηθεί η απαγόρευση. Το κείμενο βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Πολύ καλές επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στο Κατάρ για Ορμούς και ιρανικά κεφάλαια, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

Έλα, Κατερίνα μου, έλα, τι μου γίνεται. Δεύτερη, τι μου γίνεσαι καλά. Σε χάσα, βρε, για 3 λεπτά, 4. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατό. Και σε τι άλλο, Κατερίνα, εντάξει. Πώς είπατε? Εντάξει, ναι, τα πάντα όλα. Λοιπόν, για να δούμε, καιρούλι δεν έχουμε πει. Βέβαια, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καταρχήν 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Το βρήκα, ρε, λίγο πριν το κεφαλικό. Λοιπόν, τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, Κατερίνα μου? Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές ώρες και τις απογευματινές, κυρίως στα βόρεια, όπου και πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, Κατερίνα. Ναι, αμέ. Άνεμοι μεταβλητοί 3 από 4 και το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και νότιο-ανατολικές διευθύνσεις. Ναι, αυτό δεν μου άρεσε πολύ. Έως 4 από 4 και η θερμοκρασία, Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός μήνας του χρόνου. Από 24 μέχρι 35 βαθμούς.

0: Κάνε αστραπό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέγια ρε. Να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο
2: Έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα εδώ να δούμε τι γίνεται. Θα σας αφήσω, θα φύγουμε τώρα από τα σκληρά. Η Ιταλία, εντάξει, κάνει κόνξες εκεί πέρα. Όχι κόνξες, λέει ότι κοίταξε να δεις, μεγάλες απαιτήσεις έχει η συμμαχία του ΝΑΤΟ και αυτά. Βλέπω να τα δίνουν όλα στον ΟΗΕ και να είναι ένα ανδρίκελο εκεί το οποίο θα κατευθύνεται από τις μεγάλες δυνάμεις, ξέρεις τώρα. Σε τι έχουμε και τι δεν έχουμε, σαν σήμερα, Κάφριν. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε πολλά να δούμε. Είχε γίνει φόνος για ένα αυτογκόλ. Μιας και μιλάμε τώρα για το... για το Μουντιάλ, ένα αυτογκόλ στο Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες, για το Μουντιάλ του 1994. Έβαλε αυτογκόλ κατά λάθος ο άνθρωπος στις 22 Ιουνίου και όπως καταλαβαίνεις βρέθηκε νεκρός, δολοφονήθηκε σαν σήμερα και εντάξει τώρα αυτά

0: είναι, ξέρεις, παρανοϊκά. Σκοτώσαν έναν άνθρωπο ο οποίος κατά λάθος έβαλε ένα αυτογκόλ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για τέτοια πράγματα, είπαμε να πάμε στα ευχάριστα, αλλά με καρδιακά ρε εσύ, ρε Κατερίνα, βρε Κατερίνα, βρε Κατερίνα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό να συνέλθω. Έλα, Κατερίνα, μου πάρα λίγο να με στείλει. Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Συνεχίζω λοιπόν το σαν σήμερα. Τι έχουμε. Εντάξει, αγαπημένος ηθοποιός, Κατερίνα μου, ο οποίος, εντάξει, έχει παίξει δραματικούς, έχει παίξει τρομερούς κωμικούς ρόλους, και ιδιαίτερα το ένα έκανε και το γιατρό, ήταν γεια σου. Λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα στην Βράιλα της Ρουμανίας το 2 Ιουλίου το 1906. Εντάξει, ο πατέρας του Έλληνας είναι. Εκεί τελείωσε το γυμνάσιο το 23. Ο πατέρας του τον έστειλε στην Ελλάδα για ανώτερες σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Και μιλάμε τώρα για τον Χρήστο Τσαγανέα. Μέγιστος ηθοποιός και σε δραματικούς ρόλους, αλλά και σε κωμικούς. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, που έκανε και τον καθηγητή. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Καταρχήν, σήμερα γιορτάζει ο Λουκάς Στεφανόπουλος, ο Βαγγέλης, ο Χατζηκωνσταντής, ο Κατσαφάδος, όλοι αυτοί. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης είναι η ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα ΑΤΙΑ, A-A-T-I-A, E-I. Λοιπόν, AI μάλλον, είναι η Παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν, Κατερίνα, δεν ξέρω αν γιορτάζεις. Όχι, δεν το λέω για σένα, αλλά αν γιορτάζεις, έχεις φίλους τέτοιους. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα εργάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις για να μαθαίνεις. Λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν αυτή, οι λάτρεις των ATI πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Κάθεσε, κοιτάς. Πώς το είπαμε, είναι ATI. Έτσι. Περαστικά. Έλα, λοιπόν, άντε πάμε Κατερίνα, έλα.
1: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φθόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
0: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
0: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κουβέντος.
0: Κουβέντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τι what.
1: Oh, no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh.
0: Yeah.
1: No, δουλειά, εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητος.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος.
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες.
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Bonjour.
5: Bonjour, madame.
4: Vous parlez français?
5: Oui, madame.
4: Ah, et moi, je suis madame Pelagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilé, des verisex, et... Je m'en fous.
5: Pardon?
4: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
5: Μιλάω, κυρία μου.
4: Και δεν κατάλαβες η σούπα?
5: Όχι.
4: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.
6: Έλα, Κατερίνα μου, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. 69-51-904. 904 είναι το Viber του σταθμού. Είναι η ώρα που λέμε τα. Τι λέμε, Κατερίνα μου, τα αθλητικά. Χαμός έγινε χθες. Πω. Και τι δεν έγινε. Τι δεν έγινε χθες. Να σου πω ανατροπές, ιστορίες. Εντάξει, η Αγγλία ψυχοράγησε λιγάκι, αλλά με το γύρισε μετά. Και το δεύτερο γκολ που βάζει είναι. Κάτσε, sit well. Το δες, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ο χαμός στη Σενεγάλη. Να ξέρεις, ο στάρ της ομάδας ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την Εθνική μέχρι να αλλάξει το προπονητικό επιτελείο. Α, είχαμε και τέτοια. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Λοιπόν, θα σας πούμε μετά και πού θα δείτε τους επόμενους αγώνες. Περίμενε, Κατερίνα μου, να δω τι άλλο έχουμε. Χθες στο Βέλγιο με τη Σενεγάλη έγινε η ανατροπή, έτσι. Λοιπόν, 3-2 στην παράταση, ο χαμός, και εκεί έγιναν και τα και η ιστορία. Λοιπόν, η Αγγλία, εντάξει, τα κατάφερε καλά, είχε τον gain, έπαιξε και καλύτερη μπάλα, το που τα λέμε, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Μάλιστα, μάχεται γιατί μένετε μάχη για το χρυσό παπούτσι. Ο Κέιν υπάρχει περίπτωση να το πάρει, έτσι. Παίζει και εθνική μας σήμερα. Θα έχουμε και συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο γήπεδο Καρασκάκη. Χαμός, θα επεκταθεί πολύ από τις 30.000, θα πάει πολύ πιο ψηλά. Ήρθε και ο Κάρμου, στην Ελλάδα μαζί με Πυρόλα και Ρέτσο βέβαια, έτσι, αλληλοσυμπληρώνεται, θα γίνει ισχυρή άμυνα πίσω του Ολυμπιακού, λοιπόν άμυνα μπροστά δεν υπάρχει, όπως περίμενε ο κόσμος. Εντάξει, ο Τζόκοβιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση και 0-3 το Τσιτσιπά τον κέρδισε χθες στο Wimbledon. Στο δεύτερο γύρο του κάτσε και ο Τζόκοβιτς νωρίς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μάλιστα, τι άλλο έχουμε. Πολλά και διάφορα. Έχουμε και άλλα αθλητικά. Θα γυρίσουμε να σας πούμε και άλλα σε λίγο για να μην πολυλογούμε. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Κάφριν.
5: Σου πιτάω ο ντουμάνιας πια σκουκίτης, μπέμπι.
7: Παντελή.
5: Μπέμπι.
7: Παντελή.
5: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
7: Μιλήσατε, μπαμπά.
5: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, να συνεχίσουμε τα αθλητικά. Μία από τις ειδήσεις που διαβάζω εδώ πέρα σε σχέση με τα αθλητικούλια είναι για τον Τζόλι. Για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έχει κάνει η καριέρα του, έχει κτηνακτεί θα λέγαμε. Πρόσεξε, πουλήθηκε, αν θυμάμαι καλά, στην Όριτς, ναι, από τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτό θυμάμαι, τώρα δεν τα θυμάμαι όλα τα στοιχεία. Περίπου εκεί 10 εκατομμύρια, 11, ναι, τον πήρε μετά πουλήθηκε στην Bridge, με λιγότερο, τον πούλησε πόσο, 6,5, ναι. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω εδώ, και τώρα η Bridge τον αξιολογεί 40 εκατομμύρια και άνω. Περικαλώ, διότι ενδιαφέρονται θερμά η Arsenal, η Atletico και η Manchester United. Προς το παρόν. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται, θα δούμε και, και πώς θα έρθουν και οι παίκτες από τον, θα γυρίσουν και από την, πες το, και από το παγκόσμιο κύπελο, γιατί κάποιοι θα είναι και ψόφοι. Θα δούμε. Λοιπόν, για να σε πάω και λίγο στο προγραμματάκι της τηλεόρασης. Τι βλέπεις σήμερα? Μάλλον τι βλέπεις μέχρι και ξημερώματα, για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως και να το κάνεις ρε αδερφέ, μέχρι να έρθουμε εδώ σε 8 η ώρα θα έχουν παιχτεί άλλοι 2-3 αγώνες. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι έγινε? Δεν είδα τι έγινε με το είπαν Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνίας Γερκοβίνη. 2-0 η Αμερική, Ναι. Λοιπόν, έχουμε Wimbledon από το μεσημεράκι και μετά, από τις 3 η ώρα και μετά. Έχουμε τη Σάκαρη να παίζει 6 η ώρα. Έχουμε 7 η ώρα να παίζει Ρουμανία-Ελλάδα στην ΕΡΤ, να το βλέπετε προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, για το παγκόσμιο κύπελο στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε με Wimbledon και ο σημερινός αγώνας πριν τις 10 η ώρα, δηλαδή Ισπανία-Αυστρία. Όμως μέχρι να συναντηθούμε θα έχει παιχτεί 2 η ώρα τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία, καλό, και Ελβετία-Αλγερία, καλό και αυτό στις 6, το 1-2. 2 η ώρα και το άλλο στις 6 τα ξημερώματα. Εδώ μέχρι τις 8 θα έχουμε και τα αποτελέσματα και θα τα συζητήσουμε αύριο. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται, πάμε. Τι ώρα είναι? 46 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά Καφρίνη. Πάμε.
1: Σας χαιρέτησα? Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ.

0: Η δουλειά σου την ξέρεις, αλλά να, καλύτερα να μάθουμε τώρα τι έχω παρά να μας το ανακαλύψει ο Καψάσκης στην νεκροψία.
1: Δεν έχεις τίποτα.
0: Εχθές το βράδυ όμως είχα ένα βάρος, όλη τη νύχτα εδώ. Εδώ, ένα βάρος, ασήκωτο.
1: Μα δεν μου λες, τι έφαγες χθες το βράδυ?
0: Σχεδόν τίποτα, νηστικός κοιμήθηκα, ελάχιστα έφαγα.
1: Δηλαδή?
0: Σπλινάντερο.
1: Σπλινάντερο!
0: Ναι, και μία λαχανοντολμάδες.
1: Λαχανοντολμάδες!
0: Ναι, και μία στιφάδο.
1: Στιφάδο!
0: Λαγό,

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα, ήρθε η ώρα για να πούμε τα μπάγια μπάγια, έτσι. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα. Ελπίζω να είστε καλά, να κερδίσουν και οι ομάδες σας. Η Κατερίνα Καλίδου στην ρύθμιση του ηχού, στα φώτα, στα λαμπατσόρ, στο ντοκιμαντέρ με τους γλάρους και τα περιστέρια. Παλιά, όχι, συνεχίζεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά είναι και σήμερα η Δέσποινα Φίκαρη με την Αθηνάδα Βαρία. Ναι, δεν ξέρω, το δίδυμο, ναι. Αν όχι, θα δούμε, υπάρχει, δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, τη Δέσποινα είδαμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε με το σύνθημα της εκπομπής, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο στις 8 η ώρα. Μπάγια, μπάγια, Κάφριν, τα λέμε, μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά την εμπριστική επίθεση χθες στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η ίδια ο πατέρας της και δύο ένικοι νοσηλεύονται με εγκάβματα. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας της ΟΝΕΔ στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρει η ανακοίνωση. Αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων ζητεί ο Γιώργος Φλωρίδης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, κάμερες και εγκληματολογικά ευρήματα για τον εντοπισμό των δραστών, πιθανότατα είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Σε εξέλιξη συνάντηση Ανδρουλάκη Γέρα Πετρίτη για ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε θέματα εξωτερικής πωλητικής. Νέα πρωτοβουλία κατά πιθανής πώλησης F-35 στην Τουρκία από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικλ Λόρε. Με επιστολή στον Τραμπ ζητεί να διατηρηθεί απαγόρευση στο στάδιο συλλογής υπογραφών το κείμενο. Πολύ καλές επαφές ΗΠΑ και Ιράν στο Κατάρ για Ουρμούς και Ιρανικά κεφάλαια, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο 40χρονος από το φαράκι του Τρίφου στη Βόνιτσα, σε όσο απεγκλωβίστηκε ακόμη ένας άνδρας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμει μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Είναι 5η, 2 Ιουλίου, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Έχουμε πολλή διάθεση να σας κρατήσουμε ωραία συντροφιά με μπόλικη μουσική. Η γραμμή των μηνυμάτων είναι ανοιχτή και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια.
1: Πολύ καλημέρα και από μένα. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα λοιπόν στο Viber 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanalia1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441-6. Στα μικρόφωνα είναι η Αθηνά Δαβαρία και η Δέσποινα Φίκαρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Περνάμε αμέσως στο τραγούδι της ημέρας. Καλή σας ακρόαση!

0: Είμαστε στο κανάλι 1, στους 90,4 και πάμε να δούμε την κίνηση.
1: Παράπονο δεν έχεις όμως για το τραγούδι της ημέρας.
0: Ε, όχι βέβαια.
1: Δεν έχεις.
0: Κότσιρας,
1: τραγούδι... έτσι.
0: Μα εντάξει, υπέροχος ο Κότσιρας, τώρα τι να λέμε, μην γίνομαι πια γραφική.
1: Εντάξει,
0: από
1: λοιπόν,
0: τώρα πρωί-πρωί, λίγο πιο αργά, 12 παρά.
1: Θα τα πούμε όμως τα πλητά σου, γιατί χθες δεν ήσουν στον Κότσιρα, ήσουν εσύ Φουρέιρα.
0: Εντάξει, και εγώ προσπαθώ, ρε παιδί μου. Εγώ βασικά πήγα για να έχω σήμερα θέμα για την εκπομπή.
1: Για το ρεπορτάζ.
0: Για το ρεπορτάζ. Διαπιστεύτηκα. Πήγα διαπιστευμένη ακροάτρια της Φουρέιρα. Λοιπόν, είμαστε στη σελίδα της αστυνομία.gr και να δούμε την κυκλοφορία στους δρόμους. Αυξημένη. Είναι αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο, αλλά και στην είσοδο. Στην Αθηνών ως κόμβο Καλυφτάκη στην έξοδο και την είσοδο, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Είδες, χθες λέγαμε ότι δεν είχαμε κίνηση, το ματιάσαμε.
1: Αυτά είναι. Και πού να δεις αύριο τι θα γίνεται, έτσι. Παρασκευή,
0: ναι,
1: λιμάνι.
0: Παρασκευή.
1: Να το ξέρετε, πάρτε νεράκι μαζί.
0: Ελικόπτερα.
1: Έτσι, ξηρά τροφή.
0: Για να φτάσετε.
1: Για να περάσετε την ακτή μιαούλη. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εορτολόγιο. Ποιος γιορτάζει σήμερα, ο

0: Ιουβενάλιος Αθηναϊκούς. Ναι. Υπάρχει και η Ιουβενάλης, Ιουβενάλης και η Ιουβεναλία.
1: Άντε τώρα να σου λίγο γνωρίζω έναν.
0: Ναι, έλαντε, και επειδή το ψάξα λίγο, είχε ο Άγιος Ιουβενάλιος είχε διατελέσει Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να πω. Σήμερα δεν έχουμε άλλη γιορτή. Χρόνια πολλά τέλος πάντων στους λίγους. Φαντάζομαι ότι δεν θα είστε πολύ με τέτοιο όνομα. Αν υπάρχει κάποιος, παρακαλώ στείλτε στο Viber 6951-904-904. Χρόνια σας πολλά και πάμε στον καιρό. Τέμη Χαμπιλωμάτη είναι εδώ να μας δώσει την πρόγνωση.
2: Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Σε όλους. Σήμερα Πέμπτη θα έχουμε έντονη ζέστη με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία ωστόσο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Από την Παρασκευή αναμένουμε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας που θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 30 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι ξαναλέμε πως το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες μέρες θα είναι η αστάθεια. Αναλυτικά τώρα για την Αττική, ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε το ίδιο μοτίβο καιρού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς και με ανέμους μεταβλητούς 2 έως 3 μποφόρ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και από το μεσημέρι και μετά προς το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουμε τους 36 βαθμούς και στη Δυτική Μακεδονία στο ίδιο περίπου πλαίσιο 35 βαθμών. Και αναμένουμε και κάποια πτώση 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα μετά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στυρεάλ και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, τα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Εκεί θα έχουμε και πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα. Το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι δυτική έντασης 4 με 6 μποφόρ. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός γενικά έθριος, θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Αυτά.

0: Επιστρέψαμε στους 90,4. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο την Κωνσταντίνα Πετούση, η οποία θα μας πει για το τραγικό απολογισμό των χθεσινών φωνικών εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της, Κωνσταντίνα.
1: Έτσι ακριβώς, Αθηνά. Καλημέρα. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα εδώ στην Κατερίνα, την ηχολήπτριά μας και βεβαίως στους ακροατές μας. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο πολιτικός κόσμος και η κοινωνία, ειδικά της Θεσσαλονίκης, μετά τις συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης. Εκτός από την κατάληξη της μητέρας της κυρίας Νέστορα, είχαμε και άλλα 4 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή είναι έτσι πολύ μεγάλο το κομμάτι, να ξεκινήσουμε λίγο από το σκέλος των ερευνών. Ναι. Την προανακριτική, να πούμε, έρευνα έχει αναλάβει υπό διεύθυνση αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας Βορείου Ελλάδος. Είναι η περιφερειακή αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος βεβαίως είναι να προχωρήσουν γρήγορα οι συλλήψεις. Συνεπώς, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των δραστών μέσα από τη συλλογή και ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις, στις οποίες φέρεται πως συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με το υλικό της αντιτρομοκρατικής, 2 από αυτούς επέβαιναν στην πρώτη μοτοσυκλέτα και τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα ακόμη άτομο σε δεύτερη μηχανή φέρεται να είχε ρόλο υποστηρικτικό, αυτό ξέρετε, το τσιλιαδόρος που λέμε, και δεν αποκλείεται να υπάρχει και 4ο άτομο, πιθανόν οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας, το οποίο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Άμεσα λοιπόν κινείται και η διαδικασία άρσης απορρίτου, προκειμένου οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε σαρώσεις της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, διαδικασία που ενδεχομένως αποκαλύψει τις κινήσεις ή και την ταυτότητα των δραστών με βάση το στίγμα του κινητού. Ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, κατοίκους, αποτυπώματα, γενετικό υλικό ή άλλα στοιχεία που στο σημείο που έγιναν οι επιθέσεις και θα μπορούσαν βεβαίως να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους. Εξετάζονται βεβαίως υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών, να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις κατά το παρελθόν, που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Και στις 3 περιπτώσεις πάντως, οι δράστες τοποθέτησαν μηχανισμό αποτελούμενο από ένα γκαζάκι και ένα πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, το είπε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, μίλησε στον Αντένα και είπε ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπριστικός μηχανισμός και στις 3 περιπτώσεις. Σημείωσε ότι οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Είπε ότι η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και μάλιστα σε πολύ χρονικό μικρό χρονικό διάστημα, όπως είπε, θα έχουν εξιχνιαστεί και τα 3 χτυπήματα. Τώρα, να πούμε για τους δράστες. Αυτό που με ρώτησες νωρίτερα, Δέσποινα, έτσι, off the air, που λέγαμε τι γίνεται στο πεδίο αυτό. Τοπικά μέσα αναφέρουν πως οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να κινούνται σε ομάδες που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης, διότι ο θάνατος βεβαίως της μαμάς της κυρίας Νέστορα διαφοροποιεί τη βαρύτητα της υπόθεσης. Να πούμε 2 λόγια, θέλετε, και για το χρονικό των επιθέσεων.
2: Βέβαια.
1: Διότι είναι αξιοσημείωτο το ότι αυτές πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα περίπου 20 λεπτών, 17-20 λεπτών, μεταξύ 4 και 4 και 4 και 35 τα ξημερώματα. Η πρώτη επίθεση έγινε στην Πηλαία, σε πολυκατοικία του ιδιοκτησίας του Ζήση Ιωακίμοβιτς, προέδρου της Δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο μηχανισμός ανεφλέγει στο οδόστρωμα, χωρίς να προκληθούν ζημιές. 5 λεπτά αργότερα έγινε η δεύτερη επίθεση στην Τούμπα, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, όπου είχαμε υλικές ζημιές στην κεντρική είσοδο. Και να πούμε ότι η τρίτη και πιο σοβαρή έγινε 12 λεπτά αργότερα στην Χαριλάου, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της φέρονται να κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και εκείνη την ώρα σημειώθηκε έκρηξη
2: σε
1: κάποιο αυτοκίνητο, ναι. Ήταν πάντως πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι και χαμηλοτάβανο εκεί το σημείο, όπως είπαν οι ειδικοί. Οπότε όλο αυτό γέμισε από φωτιά και καπνούς. Αποτέλεσμα ήταν η 72χρονη να εγκλωβιστεί στις φλόγες και να αποκτήσει εγκάβματα τουλάχιστον στο 80% του σώματός της. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και οι γονείς της απομακρύνθηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η μητέρα της όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ, υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.
2: Πάμε λίγο, Κωνσταντίνα, και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε συλλογική καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα. Εξέφρασαν οι περισσότεροι, κάποιοι ίσως με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι καταδίκασαν τις επιθέσεις και εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους.
1: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι. Θέλω πριν πάμε εκεί να πάμε λίγο στον Πρωθυπουργό, διότι ο Πρωθυπουργός αμέσως
2: άλλαξε το πρόγραμμά του.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Μετέβη εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο. Σε δηλώσεις του εξέφρασε αποτροπιασμό και οργή, χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές δολοφονικές και βεβαίως έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα πτωίσουν τη δημοκρατία. Βεβαίως, λογικό και αναμενόμενο να υπάρξουν ομόφωνες καταδίκες, όπως είπες, από όλο το πολιτικό φάσμα, με όλους τους πολιτικούς να κάνουν λόγο για πλήγμα στη δημοκρατία και να καλούν για άμεσο εντοπισμό των πευθύνων. Και μάλιστα η Αφροδίτη Νέστορα και άλλα στελέχη εξέφρασαν ότι δεν θα πτωηθούν από την τρομοκρατία. Τώρα, να κλείσουμε λέγοντας ότι έχει προγραμματιστεί μια συγκέντρωση στα θύματα των μπριστικών επιθέσεων στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα μετά την δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη βρίσκει όλους εμάς τη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Κωνσταντίνα Πετούση για το πλήρες ρεπορτάζ.

0: Ακούτε κανάλι 1 στα μικρόφωνα η Δέσποινα Φίκαρη και η Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο αλλά και τις μουσικές επιλογές. Όσες μπορεί τουλάχιστον η Κατερίνα Κοκαλίδου, δεν την έχουμε αφήσει σε χλωρό κλαρί από το πρωί. Βάλε αυτό, όχι θα βάλουμε εκείνο, δεν ξέρω, θα ξεμαλιαστούμε Κατερίνα λες. Εντάξει, ευχαριστούμε.
1: Τις αρέσουν.
0: Εντάξει, ευτυχώς, γιατί θέλω να έχουμε κοινή αποδοχή εδώ μέσα. Αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε ή να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6951-904-904, στο email studio@kanali1.gr και στα τηλέφωνα 210-4224-441 έως και 6.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13-164-20-22. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
8: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 10:33 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με θέματα της επικαιρότητας. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Θυμίζουμε ότι χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της κατάρρευσης συνδέουν το συμβάν με τις εργασίες που εκτελούνταν στο διπλανό οικόπεδο, όπου επρόκειτο να ανεγερθεί νέα πολυόροφη πολυκατοικία. Τέλος, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, θα χορηγηθεί βοήθεια 3.000 ευρώ στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Οι ένοικοι προς το παρόν διαμένουν σε σπίτια συγγενικών τους προσώπων.
2: Τώρα, Δέσποινα, είχαμε συναγερμό το πρωί στον πύργο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα από κλιματιστικό και μετά από έκρηξη που αναστάτωσε τους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Από την εισπνοή των πυκνών καπνών, μια μητέρα και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Μάλιστα, από τις φωτογραφίες βλέπουμε ότι η οικογένεια πιθανόν είχε και ένα σκυλάκι το οποίο απεγκλωβίζει. Οι πυροσβέστες.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα στα διεθνή επικαιρότητα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Κατερίνα Πρίφτη. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μας έλειψες χθες, έχω να σου πω.
3: Τι να σας κάνουμε, στείλατε αλλού.
1: Σε στείλαμε αλλού. Εντάξει, υπήρχε θέμα. Τέλος πάντων, χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας. Πάμε, με τι θα ξεκινήσουμε.
3: Ξεκινήσουμε από Βενεζουέλα.
1: Ωραία.
3: Ναι, εντάξει. Ναι. Νομίζω καταλαβαίνουν οι ακροατές. Ναι. Λοιπόν, κατά πρώτον συνεχίζει να αυξάνει ο αριθμός των νεκρών. Έχουν φτάσει πλέον τους 2.295, 11.000 τραυματίες, 13.000 καταγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή, άστεγοι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να φιλοξενηθούν ούτε σε κάποια συγγενικά ή φιλικά σπίτια. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, παρά το γεγονός ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, το κρίσιμο τριήμερο μετά το σεισμό έχει κατά πολύ παρέλθει. Συνεχίζονται όμως να υπάρχουν όλο και πιο αραιά, βέβαια, και αυτά τα μικρά θαύματα, στα οποία αναφερόμαστε δυστυχώς όλο και λιγότερο πλέον, με άτομα τα οποία εντοπίζονται πολλά 24 ώρα μετά τους σεισμούς ζωντανά κάτω από τα συντρίμμια. Έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Βενεζουέλα μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ περίπλοκη, όπως αναφέρεται, επιχείρηση διάσωσης για ένα 44χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε μία εβδομάδα πλέον μετά τους σεισμούς στα θεμέλια ουσιαστικά ενός δεκαόροφου κατεστραμμένου κτηρίου. Εκτιμάται ότι είναι ακόμα, πρόκειται για ένα φύλακα, εκτιμάται ότι είναι ακόμα μέσα στο χώρο που ήταν το φυλάκιο. Κατά διαστήματα έχει επαφή με το περιβάλλον. Ο χρόνος όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, μετρά αντίστροφα και, όπως σας είπα, η επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, μπορεί να απαιτηθούν πάρα πολλές ώρες και κάθε λεπτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάμε στο Ιράν. Ολοκληρώθηκαν εχθές ούτε καν έμεσες, δεν θα μπορούσαμε να το πούμε, συνομιλίες που υπήρχαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ. Υπήρχαν ξεχωριστές συζητήσεις οι οποίες έγιναν από την Αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία εκπροσωπήθηκε μάλιστα και σε πολύ υψηλό επίπεδο από τους ειδικούς απεσταλμένους του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με τους διαμεσολαβητές, και μια ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ Ιρανών διπλωματών με τους διαμεσολαβητές. Αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι έγινε μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν παγωμένα ιρανικά κεφάλαια για την αγορά αγαθών, αλλά και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς μπορούν να αποφευθούν στο μέλλον περιστατικά σαν αυτά που είδαμε το Σαββατοκύριακο, με τις εχθροπραξίες δηλαδή, οι οποίες σχετίζονται πάντοτε με τη λειτουργία των στενών του ορμούς. Αυτό το οποίο έχει βέβαια μία σημασία είναι ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ εχθές δήλωνε ότι οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πάνε εξαιρετικά καλά. Ακόμη όμως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τον διέψευσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία συζήτηση ούτε σε αυτόν τον γύρο των συζητήσεων. Περιμένουμε τις επόμενες διαπραγματεύσεις μετά τις 9 Ιουλίου, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και κάποιες τελετές οι οποίες θα γίνουν στη μνήμη του δολοφονημένου Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Πηγαίνουμε τώρα στην Ουκρανία, όπου έχουμε τουλάχιστον 13 νεκρούς, περισσότερους από 50 τραυματίες, σε μια μαζική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και drones. Στόχος ήταν πολλές πολιτικές εγκαταστάσεις, κυρίως βέβαια ενεργειακές υποδομές. Αυτό το παιχνίδι εντός εισαγωγικών που έχουν μπλέξει οι δύο πλευρές, με την Ουκρανία να χτυπά ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία και τη Ρωσία να ανταποδίδει κάθε φορά με πολύ μεγαλύτερη ένταση και σφοδρότητα. Είχαμε όμως και πυράβλους οι οποίοι χτύπησαν και πολυόροφα κτίρια, και ακριβώς εκεί είναι που είχαμε και τους περισσότερους νεκρούς. Και τέλος να πάμε και στο Μονακό, όπου εκεί είχαμε μία ανατροπή σε ό,τι αφορά την βομβιστική επίθεση με στόχο Ουκρανό ολιγάρχη. Είχαμε πει ότι το πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα τα οποία τραυματίστηκε πέραν του ολιγάρχη και του 13χρονου γιού του, ήταν η σύζυγός του. Η σύζυγός του όμως εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση και είπε ότι δεν είναι αυτή το θύμα. Το θύμα είναι η ερωμένη του σύζυγου της, και μάλιστα το παιδί που τραυματίστηκε δεν είναι από τον γάμο του Ρώσου ολιγάρχη, του Ουκρανού ολιγάρχη, αλλά είναι από την πολυετή σχέση του, είναι 13 χρονών το παιδί, την πολυετή σχέση που είχε με την ερωμένη του. Περιμένουμε τώρα περισσότερες πληροφορίες, γιατί ο 13χρονος έχει συνέλθει και αναμένεται να καταθέσει. Τα άλλα δύο άτομα όμως, ο Ουκρανός ολιγάρχης, ο Ερμολάεφ, και η ερωμένη του, είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ακόμα και δεν έχουμε πληροφορίες. Υπάρχει όμως μια εκτίμηση ότι η επίθεση μπορεί να συνδέεται με ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο περίπου 100 εκατομμυρίων, με call centers τα οποία διενεργούσαν απάτες σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η συγκίνηση έχει προκαλέσει ο θάνατος του Βασίλη Λεβέντη σε ηλικία 75 ετών. Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα που συστάθηκε το 1992 και κατάφερε να μπει στη Βουλή 23 χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 2015. Και ενώ η Ένωση Κεντρών λάμβανε μέρος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις με πληρότητα συνδυασμών σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του πορείας, ο Βασίλης Λεβέντης ίδρυσε επίσης το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Γεννήθηκε στη Μεσίνη, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα κατά την περίοδο 70-74. Με την πολιτική πρώτο ασχολήθηκε το 1982, οπότε και έθεσε υποψηφιότητα, δεν ξέρω αν το ξέρει και πολλοί κόσμος, για δήμαρχος Πειραιά. Άλλωστε η οικογένεια Λεβέντη μετά την καταστροφή της περιουσίας της από τους Γερμανούς κατακτητές είχε μετικήσει στον Πειραιά, όπου ο Βασίλης Λεβέντης ολοκλήρωσε τη μέση εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια είχε αρκετά προβλήματα υγείας, έδωσε μάχη με τον καρκίνο, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί και με κορονοϊό και είχε νοσηλευτεί τότε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα συλληπιτήριά τους για την απώλειά του εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Ήταν μια καλτ προσωπικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, Αθηνά, αλλά ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος.
1: Βέβαια, και αυτό φάνηκε που, όταν ήταν και στη Βουλή.
0: Όταν ήταν στη Βουλή, ήταν η χαρά των δημοσιογράφων, βεβαίως, γιατί έλεγε λίγο και τα παραπολιτικά, τι λέγονταν στα, ξέρεις, στους διαδρόμους και στο περιστήλιο και στο κηλικείο της Βουλής.
1: Ήταν πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος. Εντάξει, τον είχαν ειρωνευτεί πάρα πολύ. Θυμάσαι και αυτό με τις πίτσες και αυτές τις βλακίες που κάνανε τότε.
0: Και πόσο, με πόση αξιοπρέπεια
1: βέβαια,
0: το έχει χειριστεί
1: πάντα,
0: το θέμα.
1: Πάντα. Αυτό ήταν το. Αυτό θυμάμαι δηλαδή από τον Βασίλη Λεβέντη. Εντάξει, καλό κατεβόδιο να έχει ο άνθρωπος.
0: Έκανε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση ο γιος του, ο οποίος δεν είναι το βιολογικό του παιδί, αλλά έλεγε πόσο πολύ του στάθηκε σε πραγματικός πατέρας. Δυστυχώς όμως έχουμε άλλη μια απώλεια, Αθηνά.
1: Ναι, στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας μας για ακόμη μια φορά, καθώς η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους. Είχε γίνει γνωστή από τους ρόλους της Δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και έφυγε από τη ζωή χθες στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπαμε, ήταν 85 ετών.

0: Τώρα, Αθηνά, έχεις δει τη σφαγή γίνεται στα τηλεοπτικά κανάλια, έτσι, με τις πρωινές εκπομπές. Ναι. Κόβονται η μία μετά την άλλη.
1: Χάνουν οι συνάδελφοι την εργασία τους. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο διάστημα αυτή τη διακοπή των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών, γεγονός που οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασίας δημοσιογράφων. Ήδη, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η τηλεοπτική χρονιά, τρεις τηλεοπτικές σταθμοί προχώρησαν στη διακοπή εκπομπών, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν τη νέα χρονιά. Η ΕΣΥΑ καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και ζητεί από την κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να εξετάσουν αν εφαρμόζεται ο νόμος σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες προβλέπονται για τη λειτουργία των σταθμών. Παράλληλα, καλεί για ακόμη μια φορά τους εργοδότες να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις άμεσα για την υπογραφή, μη γελάσεις, Αθηνά, συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Γιατί να μην γελάσω.
0: Γέλασα εγώ, ναι. Ναι, εντάξει, γιατί αυτό είναι το...
1: Συλλογικές συμβάσεις ακούμε, συλλογικές συμβάσεις δεν βλέπουμε.
0: Το για τον κλάδο είναι το ανέκδοτο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Λοιπόν,
1: να πάμε στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ. Έρχονται νέα στοιχεία για τις πολιτικές τάσεις και τις εκλογικές προτιμήσεις των πολιτών. Βασικά αφορά το δεύτερο μέρος. Χθες η Κωνσταντίνα Πετούση μας είπε το πρώτο. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα στους ψηφοφόρους του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της δεξιάς, συγκεντρώνοντας ποσοστά 32%, 63,4% και 55,1%. 1% αντίστοιχα. Αντίθετο, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει στις ίδιες πολιτικές δεξαμενές 14,1, 5,6 και 5,3%, ενώ υπερέχει μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων με 32,7 και 35,7. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, δηλαδή το 49,6%, εκφράζουν την προτίμησή τους να πραγματοποιηθούν οι επόμενες εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, ενώ το 44,7% θα επιθυμούσε να στηθούν κάλπες ήδη από το φθινόπωρο. Παράλληλα, Δέσποινα, το 56,7% θεωρεί προτιμότερη την προσφυγή σε νέες εκλογές, εάν από την πρώτη αναμέτρηση δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, και όσο τα έλεγες αυτά, Αθηνά, ξέρεις τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Τρύπωσε η Τέμη Χαμπυλωμάτη στο στούντιο.
1: Και πάλι. Κάτι κατάλαβα, είναι η αλήθεια.
0: Τρύπωσε λοιπόν, γιατί θα μας πει τι αλλαγές επιφέρει στον υπολογισμό του ΕΝΒΙΑ ο Μίδας. Μίδα τον λέμε.
2: Μίδα. Δέσποινα και Αθηνά. Έχουμε λοιπόν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΒΙΑ και των υπόλοιπων φόρων ακινήτων από το 2027. Τις αλλαγές αυτές τις παίρνει το νέο πλαίσιο για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, επωνομαζόμενο, όπως είπες, Δέσποινα, ως Μίδα. Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε πρόσφατα και βάζει τέλος στις αποκλίσεις των στοιχείων του Ε9 και της πραγματικής επιφάνειας των ακινήτων. Ο φόρος θα υπολογίζεται πλέον με βάση το πραγματικό εμπαδόν του ακινήτου, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρονική ταυτότητα του χτηρίου. Ωστόσο, δεν θα επιβληθούν αναδρομικές χρεώσεις ΕΝΦΙΑ ή πρόστιμα για διαφορές τετραγωνικών που θα εντοπιστούν μεταξύ του Ε9 και της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στους ιδιοκτήτες δίνεται η δυνατότητα να διορθώσουν τις επιφάνειες των ακινήτων τους χωρίς το φόβο των αναδρομικών κυρώσεων. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, οι ιδιοκτήτες έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους χωρίς τη δαμόκλεια σπάθη των αναδρομικών χρεώσεων και προστήμων, αλλά θα αυξηθούν και τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου, γιατί αν έλειπε η ρύθμιση αυτή, οι δηλώσεις δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, από το 2027, το ψηφιακό σύστημα θα κρίνει αυτόματα ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται απαλλαγή ή μείωση στον ΕΝΦΙΑ. Το Μητρό Ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του τρέχοντος μήνα και στοχεύει στην πλήρη ψηφιοποίηση και διασταύρωση των στοιχείων, καθώς το ΜΙΔΑ θα αντλεί αλλά και θα διασταυρώνει αυτόματα στοιχεία από το Εθνικό Χρηματολόγιο, από την πλατφόρμα e-άδειες και από το Μητρό Φορολογίας Εισοδήματος. Με τον τρόπο αυτό θα εντοπίζονται άμεσα και πιθανά αδήλωτα εισοδήματα από ενίκεια ή από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για ανακριβή στοιχεία, παράληψη δήλωσης ή για ψευδή χρήση του ακινήτου θα φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ. Τέλος, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής, προβλέπεται ότι η τρίμηνη προθεσμία για την επιβολή των προστήμων θα αρχίσει να υπολογίζεται από την 1η Νοεμβρίου.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο Αθηνά, Τέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Η Παυλίνα Βουλγαράκη, τραγουδίστρια, γνωστή και κόρη του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Βουλγαράκη, έκανε μία ανάρτηση λοιπόν στο Instagram Όταν έμαθε για το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας. Και αναφέρεται στις τραγικές στιγμές που βίωσε η ίδια στην εφηβεία της, ήταν μόλις 13 ετών, όταν δέχτηκαν τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της. Και εξηγεί ότι από τότε έχει επηρεαστεί σημαντικά ο ύπνος της, δηλαδή οι συνέπειες παραμένουν τόσα χρόνια μετά. Γράφει λοιπόν η Παυλίνα Βουλγαράκη, μια μητέρα πέθανε από τρομοκρατικό χτύπημα σήμερα στην Ελλάδα, η σκέψη μας με την Αφροδίτη και όλους τους. Και συνεχίζει αφού εκφράζει τη συμπαράστασή της, μεταφέρει λοιπόν πως είχε νιώσει όταν είχε ζήσει αυτό το περιστατικό. Χαρακτηριστικά γράφει πως τότε είχε ακούσει δυνατούς θορύβους, θεωρώντας ότι έκαναν κόντρες στο Λυκαβητό, ωστόσο στη συνέχεια αντιλήφθηκε τους καπνούς και πως καιγόταν το σπίτι τους. Όπως σημειώνει, είχε πάρει αγκαλιά την αδελφή της, η οποία ήταν λίγων μηνών, και αμέσως μετά είχε πάει να ξυπνήσει τη μητέρα της. Έκτοτε, όπως εξομολογήθηκε, αντιμετωπίζει δυσκολία στον ύπνο. Έγραψε λοιπόν, λυπάμαι με όλη μου την καρδιά. Κάποιες φορές με ρωτάνε τι σχέση έχω με τον ύπνο. Τον αναφέρω σε πολλά τραγούδια. Όντως έχω πολύ δύσκολη σχέση. Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια, όταν άκουσα 8 μπαμ και σκέφτηκα ότι κάποιος έκανε κόντρες στο Λυκαβητό, μέχρι που ένιωσα παντού καπνούς και κατάλαβα ότι το σπίτι μας καίγεται. Πήρα στην αγκαλιά την αδελφή μου, που μόλις λίγους μήνες είχε γεννηθεί, και ξύπνησα τη μητέρα μου. Τι θα γινόταν αν δεν είχα ξυπνήσει? Ας μην ξανακοιμηθώ ποτέ. Να μην χρειαστεί να μάθω.
1: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαρά. Και εντάξει, ήταν παιδί, το βίωσε όπως βιώνουν τα παιδιά, πάρα πολύ άσχημο. Να πούμε λίγο τα Viber, έτσι λίγο Βεβαίως. Πριν ολοκληρώσουμε. Στο 6951-904-904 μας στέλνετε μηνύματα ή κάποια τραγούδια που θα θέλετε να παίξουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Στο email studio@papakikanali1.gr και μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-4224-441 έως και 6. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα έρθει η Άννα Ζαντίδου ακριβώς στις 11 για το Δελτίο Ειδήσεων και ερχόμαστε ξανά με πιο ευχάριστα θέματα και με έτσι πιο δυνατή μπιτάτη μουσική.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, ερευνές για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων. Με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η ίδια ο πατέρας της και δύο ένικοι νοσηλεύονται με εγκάβματα. Κάλεσμα διαμαρτυρίας της ΟΝΕΔ στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων, ζητεί ο Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, οι ΜΚΟ, μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών, θα λαμβάνουν 250 ευρώ για κάθε τούντα που επιλέγει να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με νέα ΚΙΑ. Σε εξέλιξη συνάντηση Ανδρουλάκη Γεραπετρίτη για ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολύ καλές επαφές ΗΠΑ και Ιράν στο Κατάρ για Ορμούς και ιρανικά κεφάλαια, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, 11 και 7 πρώτα λεπτά, κανάλι 1, 90,4, Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία, Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-42-24-441 έως και 6. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο πνεύμα, Αθηνά, έτσι, ναι. Πάμε σε άλλα. Θέλω να πω ότι επειδή βρίζουμε συνέχεια τις τράπεζες, mm-hmm. το διάβασα αυτό και θέλω να την πούμε αυτή την είδηση. Η Alpha Bank λοιπόν σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει στις 31 Ιουλίου την πρώτη προσβάσιμη θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για άτομα με ακουστικές και οπτικές αναπηρίες. Με κεντρικό άξονα τη συμπερίληψη, η παράσταση των Τροάδων σχεδιάστηκε ώστε να μπορούν όλοι οι θεατές, ανεξαρτήτως αναπηρίας, να συμμετέχουν ισότιμα, εισάγοντας για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εμπειρία πρόσβαση στον εμβληματικό θεατρικό χώρο. Η καθολική προσβασιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στην ώρα της παράστασης. Οι θεατές που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών θα μεταφερθούν οργανωμένα στην Επιδαυρό, θα γνωρίσουν μέσω αφής τα σκηνικά και τα κοστούμια, θα έχουν πρόσβαση σε μακέτες και υποστηρικτικό υλικό, ενώ εξειδικευμένο προσωπικό θα τους συνοδεύει σε κάθε στάδιο της εμπειρίας. Αλλά και η τεχνολογία λειτουργεί ως πολύτιμο σύμμαχος μέσα από ακουστικές περιγραφές, ψηφιακούς υπέρτιτλους και πολυαισθητηριακές εφαρμογές, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία μπορεί να υπηρετήσει τον πολιτισμό με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Να πούμε ότι από το 2023 μέχρι σήμερα, μέσα από την πρωτοβουλία Πολιτισμός για Όλους, η Alpha Bank έχει υλοποιήσει περισσότερες από 219 δράσεις ισότιμης πρόσβασης, από τις οποίες έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 134.000 άνθρωποι με αναπηρία. Έχει κάνει συνεργασίες με το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, τα Μέγαρα Μουσική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλα μουσεία και σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Τέλος, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας, και είναι πολύ λυπηρό αυτό, μόλις το 25% των νέων με αναπηρία συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ μόνο το 5,4% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία έχει επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο μέσα τον τελευταίο χρόνο.
1: Να περάσουμε και στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Να πούμε ότι και σήμερα υπάρχουν παραστάσεις για τους πειραιώτες και μη. Στη σκηνή Ωμέγα θα παρουσιαστεί το ζωντανό μουσείο της Λίας Ζάιου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσαμάκου από τη παιδική σκηνή Δίλη, είναι στις 8.30. Και στο Φουαγέ στις 9 θα παρουσιαστεί η παράσταση Ίκουα, η ένωση με το παράλογο, βασισμένο στο έργο Ίκους του Πίτερ Σέιφερ σε σκηνοθεσία διασκευή Μαγδαληνής Κουστέρη. Οι συντελεστές είναι αρκετοί. Είναι στη δραματουργία Ορφέας Παπαδημητρίου η Μαριάννα Καραστάθη, επιμέλεια κειμένου Ορφέας Παπαδημητρίου και βοηθός σκηνοθέτη κινησιολογία Μαριάννα Καραστάθη.
0: Παραμένουμε στο Δημοτικό Θέατρο, βγαίνουμε έξω, πάμε στον προαύλιο χώρο, ναι. Που χθες πραγματοποιήθηκε συναυλία κάντρι μουσικής στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα με το Δήμο Πειραιά. Η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1 ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Γιάννης Χατζιαλέξης, η συνεργασία των δύο θα συνεχιστεί και με άλλες εκδηλώσεις. Να τον ακούσουμε.
2: Στα πλαίσια της ανανέωσης του Μνημόνιου Συνεργασίας με την Αμερικανική Πρεσβεία και το Δήμο Πειραιά και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, πραγματοποιείται σήμερα εδώ μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο μια συναυλία. Παράλληλα, γιορτάζει και η Αμερικανική Πρεσβεία 250 χρόνια την Αμερικανική Απελευθέρωση. Έχουμε μια άριστη συνεργασία, σαν Διεύθυνση Πολιτισμού και σαν Δήμος Πειραιάς, με την Αμερικανική Πρεσβεία. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις, συνέδρια και στους δύο χώρους, και στο American Space στη βιβλιοθήκη, όπως επίσης και στο Pop-up American Space. Έχουμε προγραμματίσει και στο μέλλον το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Πειραιώς Sport Film Festival, να είναι αφιερωμένο στον Αμερικανικό Κινηματογράφο, όπως και μια συνεργασία με τη Disney για να έρχονται τα παιδιά εδώ στο Δημοτικό Θέατρο να παρακολουθούν ταινίες. Ταινίες μικρού μήκους, αμερικανικές ταινίες, όπως επίσης και όλους τους στάρ του Hollywood.

0: Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδία του 2025 που σημείωσε περισσότερες από 25 sold out παραστάσεις και προσέλκυσε πάνω από 50.000 θεατές, η Αντιγόνη επιστρέφει ανανεωμένη και πιο επίκαιρη από ποτέ. Η παράσταση που ενθουσίασε και συγκίνησε κοινό και κριτικούς απόψε ανεβαίνει στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά. Ο Θέμης Μουμουλίδης, μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών ηθοποιών, με επικεφαλής την Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, το Μελέτη Λία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα, ξαναδουλεύουν το υλικό της Αντιγόνης, εξελίσσονται και ανανεώνουν την προσέγγιση τους πάνω στην κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή. Αξίζει να πούμε, Δέσποινα, ότι η παράσταση θα παρουσιάζεται και με αγγλικούς υπέρτιτλους σε επιλεγμένα θέατρα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στο αγγλόφωνο κοινό να απολαύσει το διαχρονικό αριστούργημα του Σοφοκλή. Αυτό θα γίνει και στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο, γιατί εντάξει, υπάρχει πολύ. Τουρίστες υπάρχουν και ενδιαφέρονται οι άνθρωποι να δουν και μια τραγωδία.
1: Κάτσε τώρα, πάμε από τη μια τραγωδία. Δεν ξέρω, το χθες βράδυ σημειώθηκε ακόμη μια τραγωδία.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία, ενώ πήγα λίγο μαγκωμένη γιατί...
1: Κάτσε, περίμενε, πες. Φουρέιρα, θα δώσω Φουρέιρα. Ρεπορτάζ για Φουρέιρα.
0: Πήγα διαπιστευμένη από το κανάλι 1.
1: Ναι. Πήγε χθες.
0: Διαπιστευμένη.
1: Στο Κατρακιό να ακούσει Φουρέιρα.
0: Ναι, ήταν η... εντάξει, πήγα εκεί. Στην αρχή ήμουν αμαγκωμένη. Η Φουρέιρα, να πω ότι είναι μια καλλιτέχνης, εντάξει, μεγάλου βεληνικού γυναίκα. Δεν σταμάτησε να χορεύει. Το πώς χορεύει και τραγουδάει μαζί πρέπει να διδαχθεί από τα νηπιαγωγεία και έπειτα. Εγώ κουραζόμουν που την έβλεπα.
1: Στα τεφά.
0: Εννοείται.
1: Να την βάλουνε.
0: Εννοείται. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη, εντάξει, pop συναυλία. Η χαρά ήταν μεγάλη, να σου πω γιατί. Γιατί έβλεπα από μικρά παιδάκια, δηλαδή από 5 ετών, τα είχαν πάρει οι μητέρες τους και τα είχαν φέρει. Με το που βγήκε η Φουρέιρα, εννοείται, ένας χαμός έγινε, όλοι σηκωμένοι. Εγώ δηλαδή την έβλεπα κάπως, σηκώθηκα λίγο. Αλλά μετά πόσο να κάτσω κι εγώ η έρμη όρθια, ξαναέκατσα κάτω στη θεσούλα μου, όλα μια χαρά.
1: Το μαλλί έτσι...
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ μακρύ, σε καστανό σκούρο, φανταστικό, μανεμιστήρες και τα λοιπά. Ήταν και κάτω ο σύζυγός της ο Μποτία.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Ήταν και εικόνη μεταξά από ότι, δηλαδή εκείνη την... Ναι, ήταν εικόνη μεταξά, ναι. Η Γαριφελιά, η Καλυφώνη, μάλιστα ήταν ένα αστείο έτσι στιγμιότυπο που ήθελε να πει ένα τραγούδι και φώναξε τη Μαρσό επάνω, η οποία είναι φοβερή νέα καλλιτέχνης, υπερταλαντούχα, έτσι την είπε και η Ελένη Φουρέιρα. Είπανε μαζί ένα τραγούδι και της λέει Γαριφαλιά, αυτό το τραγούδι ήθελα να το πω με τον άντρα σου Χριστομάστορα, μου είπε ψέματα ότι θα είναι στην Κύπρο, όταν μου ζητήσει κάτι εγώ δεν θα του κάνω το χατήρι. Γενικά, ξέρεις τι, αυτό που έβγαζε η Φουρέιρα χθες βράδυ ήταν ότι είναι έτσι ένας καλόκαρδος άνθρωπος. Της αρέσει, ξέρεις, να μοιράζεται με τον κόσμο τα συναισθήματά της και όλα αυτά.
1: Ηλικίες από πόσο μέχρι πόσο ήταν?
0: Ήταν και μεγαλύτερες από μένα. Αυτό ήταν, με βοήθησε πολύ ψυχολογικά, να πω. Επίσης, αυτό που κατάλαβα, νομίζω στο είπα και το πρωί όταν ειδωθήκαμε, ότι ρε παιδί μου, αυτό το ότι όταν είσαι κοντά ή δίπλα σε νεαρά άτομα, παίρνεις ζωή κι εσύ. Δηλαδή ήταν μια όμορφη αίσθηση.
1: Το έχουν καταλογίσει αυτό και σε πολύ γνωστή τραγουδίστρια, ότι είναι βρικόλακας, ότι γι' αυτό έχει συντρόφους πολύ πολύ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι,
0: μάλιστα, κατάλαβα.
1: Γενικώς οι παρέες είναι πολύ νέοι.
0: Εντάξει,
1: άνθρωποι
0: και βοηθάει και αυτό. Μπορεί και εκείνη με αυτό το σκεπτικό, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται και εκείνη. Ναι, ήταν μια όμορφη βραδιά, μέχρι και τις 12.30, μία παρά περίπου, όλα καλά. Και όπως βλέπεις είμαι εδώ μάχημη έτσι, παρόλο που δεν κοιμήθηκα πολύ.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι, να δούμε τώρα.
1: Πάμε
0: στην επόμενη.
1: Να ακούσουμε μια Φουρέιρα τώρα, να χορέψουμε.
0: Έτσι εννοείται.

0: Λοιπόν, ότι οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι γνωστό. Το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ρωσικού τραγουδιού και θεάτρου είναι ελληνικής καταγωγής. Πρόκειται για την Έλενα Καμπούροβα, η οποία τιμήθηκε με το κρατικό παράσημο για την προσφορά στον πολιτισμό και την τέχνη. Είναι 84 ετών και η βράβευσή της πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο Ρωσικό Υπουργείο Πολιτισμού. Είχε αποφασιστεί με προεδρικό διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν το Μάρτιο του 2026 ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς της στο ρωσικό πολιτισμό και της ξεχωριστής δημιουργικής της διαδρομής. Με καριέρα που ξεπερνά τις 6 δεκαετίες, η Έλενα Καμπούροβα έχει συνδέσει το όνομά της με το έντεχνο τραγούδι, την ποίηση και το θέατρο, ενώ το Θέατρο Μουσικής και Ποίησης της Μόσχας, το οποίο ίδρυσε το 1992 και σήμερα φέρει το όνομά της, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της ρωσικής πρωτεύουσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνισμό παρουσιάζει, όπως προαναφέρουμε, η καταγωγή της. Προέρχεται από οικογένεια Ελλήνων της Αζοφικής, μία από τις ιστορικές ελληνικές κοινότητες της Νότιας Ρωσίας, οι οποίες διατήρησαν επί αιώνες τη γλώσσα, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους ταυτότητα.
1: Να έρθουμε και πάλι για λίγο στην Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, όπου ολοκληρώθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία οι κύκλοι των φετινών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν τα εργαστήρια πλεξίματος και μπιμπίλας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν ένα δημιουργικό ταξίδι έκφρασης, όπου θα έχουν την ευκαιρία να το συνεχίσουν και από τις αρχές του φθινοπόρου. Τώρα θα μου πεις, Δέσποινα, τι είναι η μπιμπίλα ή η μπιρμπίλα. Είναι μια παραδοσιακή μικρασιατική τεχνική, ναι, δημιουργίας χειροποίητης δαντέλας. Κατασκευάζεται με μια απλή βελόνα ραψίματος και λεπτή κλωστή. Αντίθετα με το κλασικό πλέξιμο ή το βελονάκι, η μπιμπίλα ή μπιρμπίλα βασίζεται στη δημιουργία πολύ μικρών διαδοχικών κόμπων στον αέρα ή απευθείας πάνω στην άκρη ενός υφάσματος. Δεν ξέρω, η μητέρα μου έπλεκε και πάντα μου έλεγε παίρνω στον αέρα, παίρνω στον αέρα και καλά πόντους στον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήξερα ότι λεγόταν έτσι η τεχνική αυτή.
0: Δεν το ξέρω, πάντως, άσχετη.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν έτσι εργαστήρια και πλεξίματος, ξέρεις, με βελόνες. Εγώ ξέρω, πλέκω με βελόνες. Παλιά, τι να σου λέω, μέχρι φορέματα έπλεκα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, είχα κόλλημα. Και ωραία, είναι τόσο μεγάλη ψυχοθεραπεία. Θυμάμαι, καταρχάς ήταν σαν τυφλή διδασκαλία, έτσι. Έβλεπα τηλεόραση και έπλεκα. Δεν χρειαζόταν τόσο. Ναι, τυφλό σύστημα, πραγματικά.
0: Γράφησης.
1: Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξεφεύγει τελείως το μυαλό σου. Δηλαδή, από το να δεις μια σειρά, μπορείς να πλέξεις, να βάλεις τη μουσικούλα σου να ακούς ή ακόμα και να δεις. Αν είσαι σε τέτοιο εξελιγμένο σχέδιο όπως ήμουν εγώ, μπορούσα να βλέπω τηλεόραση και να πλέκω κανονικά.
0: Καλά.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Ωραία.
1: Οπότε μπορούμε να πάμε την επόμενη σεζόν, να δούμε εδώ ποια θα είναι τα εργαστήρια, τι μας ενδιαφέρει και να πάμε. Και για χορούς, παραδοσιακούς.
0: Γιατί έχω δεσμευτεί ότι θα μάθω Ιταλικά.
1: Α, τέλεια.
0: Έχω δεσμευτεί. Θα δούμε.
1: Εντάξει.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη Αθηνά Δαβαρία, στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου. Να φύγουμε λίγο από τα του Πειραιά και της ελληνικής επικράτειας.
5: Να περάσουμε τα σύνορα.
4: Εννοείται. Μια μεγάλη περιδεύουσα έκθεση με αντικείμενα από το αρχείο του αείμνης του David Bowie στο μουσείο V&A. Πρόκειται να γοητεύσει τους θαυμαστές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έκθεση με τίτλο David Bowie On Tour θα περιλαμβάνει πολλά έργα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ δημόσια. Θα φιλοξενηθεί στο μουσείο που προανέφερα από τον Νοέμβριο ως τον Φεβρουάριο του 2027. Πρόκειται για μια ιστορική εθνική συνεργασία που φέρνει για πρώτη φορά στο κοινό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο στιγμιότυπα από το εξαιρετικό αρχείο του David Bowie. Στα αναμνηστικά περιλαμβάνονται μια κλακέτα που χρησιμοποιήθηκε για ταινία Ο άνθρωπος που έπεσε στη γη και το πρώτο του όργανο, ένα σαξόφωνο Grafton Alto που το αγόρασε ο πατέρας του το 1961. Μετά τον ντεμπούτο της στην Ταντί, η διετής έκθεση θα μεταφερθεί στο Blackpool, την Κομιτεία Ντάραμ, το Χαλκ και το Μπρίστολ.
5: Τι ωραία, τυχερή όσοι είναι εκεί. Βρετανία, θεός David Bowie. Λοιπόν, παραμένουμε στη μουσική σκηνή, την παγκόσμια μουσική σκηνή, όπου επέστρεψε ο Lionel Richie λίγες μέρες μετά την περιπέτεια υγείας που είχε. Είχε διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του στη Μινεσότα, ενημερώνοντας το κοινό ότι ένιωθε ζαλάδα. Άμεσα έσπευσαν οι άνθρωποι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Πριν λίγο ο μάνατζερ του ανακοίνωσε ότι τελικά επρόκειτο για ήπια αφυδάτωση και πλέον ο Lionel Richie φαίνεται έτοιμος να συνεχίσει κανονικά την περιοδία του, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου. Προηγουμένως είχε αναβάλει άλλες δύο συναυλίες σε Σικάγο και Κολόμπους εξαιτίας του ευνίδιου περιστατικού υγείας.

0: Και να περάσουμε σε ένα ζευγάρι που από ό,τι φαίνεται Δέσποινα το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ αγαπημένο και ερωτευμένο.
1: Αχ, αγαπάω πάρα πολύ τώρα αυτή που θα πεις. Ναι. Πες,
0: πρόκειται
1: πες,
0: για
1: χαίρομαι.
0: Τη Τζένιφερ Άνιστον που μάλλον βρήκε επιτέλους την ευτυχία.
1: Γιατί είναι και λίγο ατυχήσασα η κοπέλα
0: είναι,
1: μας.
0: Η αλήθεια είναι. Εντάξει, είχε βρει το κουκλάκι, το ζωγραφιστό. Αλλά...
1: τον Μπραντ και πήγε με την Αντζελίνα. Μετά βρήκε το Βίνς Βον. Μετά βρήκε. Τέλος πάντων, πας περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, τώρα είναι με τον Τζιμ Κέρτις και από τότε που αποκάλυψε. Κάλυψαν τις σχέσεις τους, μοιράζονται μερικές από τις ομορφότερες στιγμές τους στα social media. Αυτή τη φορά το ζευγάρι ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες από το κοινό καλοκαίρι του. Βλέπουμε να περνούν μπροστά από τα μάτια μας στιγμιότυπα, ηλιοβασιλέματα, φεγγάρια, βόλτες στη λίμνη, νυχτερινές έξοδοι με παρέες. Δεν φαίνεται να έχουν κάποιο κοινό οι εικόνες, πέρα από το ότι τιμούν το καλοκαίρι, ειδικά όταν το μοιράζονται με αγαπημένους τους, που από ό,τι φαίνεται και εμείς είμαστε αγαπημένοι τους. Ο Τζιμ Κέρτις, μάλιστα, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Today Show, είχε μιλήσει εκτός από τις πρακτικές του ως υπνοθεραπευτής και για το νέο του βιβλίο The Book of Possibility και για την ιστορία αγάπης του με την Τζένιφερ Άνιστον. Να θυμίσουμε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων και όπως εξήγησε άρχισαν να συζητάνε, τους πήρε όμως πολύ καιρό μέχρι να έρθουν πιο κοντά και τελικά να γίνουν ζευγάρι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Λοιπόν, ναι. Εγώ διαβάζω τώρα, πρόσεξε εδώ ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λέει, πρίγκιπας Χάρι, Μέγαν Μάρκλ στην Ευρώπη με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ λίγο πριν την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ώρα, όλα καλά, έτσι έως εδώ. Ναι, ναι. Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με βρετανικά μέσα, η οικογένεια απολαμβάνει διακοπές στην Ευρώπη και συνεχίζει. Πρόσεξε τώρα το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την Daily Mail, που είναι πολύ έγκυρο το ρεπορτάζ, είναι ή στην Πορτογαλία ή στη Γαλλία ή στην Ιταλία. Αυτό τώρα δημοσιογραφικά πώς σου ακούγεται.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, κάπου θα πάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει ότι υπάρχουν κάποια μέρη που είναι πολύ πιθανό να επισκέφθηκαν. Παρόλο που ο προορισμός του οικογενειακού ταξιδιού δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Πολύ πιθανό είναι να βρίσκονται στην Πορτογαλία, εκεί όπου ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έχουν αγοράσει ένα ακίνητο, το οποίο είναι κοντά στο σπίτι της ξαδέλφης του Χάρη, πριγκίπισσας Ευγενίας. Τα ξέρεις αυτά τους, βέβαια.
0: Είναι αυτά
1: τους,
0: τα εξοχικά που έχει κάποιος, ναι. Και πάμε κι εμείς. Έτσι κάπως.
1: Και τα... ναι, τα τέτοια. Λοιπόν, ενδέχεται όμως να βρίσκονται οικογενειακώς και στην Νότια Γαλλία. Γιατί είναι αγαπημένος προορισμός για το ζευγάρι και μάλιστα εκεί είχε κάνει τις διακοπές του λίγο μετά τη γέννηση του γιού του Άρτσι το 2019. Και αφού λέει ότι μπορεί λοιπόν να είναι εκεί, αλλά ακόμα πιο πιθανό είναι να έχουν επιλέξει και ως προορισμό την Ιταλία. Και συγκεκριμένα στην πολυτελή κατοικία πιανού του Τζόρτζ και της Αμάλ Κλούνεϊ στη λίμνη Κόμο. Εκεί είχαν φιλοξενηθεί μετά το γάμο τους το 2018. Δυσκολεύονται δηλαδή εν ολίγης.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, ξέρεις, ρίχνουν τώρα. Σου λέει θα πούμε 3-4 χώρες για να μην τους ακολουθούν και παπαράτσι και οτιδήποτε.
1: Ναι. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα, συνεχίζω εγώ. Θα επιστρέψουν για λίγες μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο. Και αφορμή για αυτό το σπάνιο οικογένεια. Και μετά θα πάνε βέβαια Αμερική, αλλά στη Βρετανία θα πάνε γιατί για την τελετή που θα γίνει για αγώνες που θα γίνουν στο Μπέρμιγχαμ. Το 2027.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν, παιδί μου, ένα σχέδιο έτσι για πολλά χρόνια μετά.
1: Τι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Θα πάνε, λέει, τον Ιούλιο για τους αγώνες που θα γίνουν. Το 2000, από τον Ιούλιο για...
0: Η ζωή τους είναι διακοπές. Η ζωή τους είναι διακοπές. Αυτό και μόνο, εντάξει.
1: Ζωάρα.
0: Προγραμματίζουν. Μπράβο, τους χαίρομαι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σε πάω κάπου αλλού τώρα. Άντε. Γιατί αυτό τώρα δεν ούτε καταλαβαίνω τι. Ναι, με στενοχώρησε, με έχει αποσυντονίσει εντελώς. Δεν ξέρω τι χρονιά έχουμε. Λοιπόν, ο γάμος της χρονιάς, ποιος λες ότι είναι?
0: Δεν γνωρίζω, για πες μας.
1: Είναι της Taylor Swift. Όλο ο κόσμος με αυτό ασχολείται.
0: Εννοείται.
1: Και εμείς μαζί, τι να σου πω. Λοιπόν, Taylor Swift και Travis Kelce φημολογείται ότι θα παντρευτούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, τώρα γίνεται, σήμερα γίνεται το κρεβάτι.
0: Με το καλό.
1: Κατάλαβες, θα ρίξουν τα λεφτά, θα ρίξουν και ένα παιδάκι πάνω στο κρεβάτι, έτσι δεν κάνουμε εμείς.
0: Εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες, παρόλο που το ζεύγος δεν έχει επιβεβαιώσει ότι παντρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως έχουν πυροδοτήσει έντονη φημολογία ότι ο γάμος τους θα γίνει στη Νέα Υόρκη, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Madison Square Garden, όπου έχουν ήδη κατατεθεί άδειες για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου. Σύμφωνα, λέει, με δημοσιεύματα των New York Times και του CBS, οι προετοιμασίες συνδέονται με τους εορτασμούς του ζευγαριού. Δεν είναι μια μέρα έτσι.
0: Κάτι σαν
1: παντρευκά.
0: Οπτική είναι εντωμεταξύ. Είναι.
1: Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προγραμματιστεί πρόβα γάμου για περίπου 100 καλεσμένους, ενώ η κεντρική δεξίωση θα φιλοξενήσει έως και 1000 άτομα. Τις τελευταίες ημέρες συνεργεία έχουν μεταφέρει στο χώρο σκηνικά, εξοπλισμό, φωτισμού, διακοσμητικά στοιχεία, φυτά, μεγάλες ποσότητες catering. Από τώρα θα χαλάσουν, δεν ξέρω τι θα φάνε. Γεγονός που ενισχύει τις εικασίες για μια εντυπωσιακή παραγωγή. Παράλληλα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει καταρτήσει ειδικό σχέδιο ασφαλείας για μεγάλη ιδιωτική εκδήλωση, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, να
0: δούμε. Με το καλό, τα παιδιά.
1: Να δούμε με το καλό. Ναι, ναι, ναι. Καλά είναι. Μια χαρά. Πολύ ευτυχισμένη.
0: Από εβδομάδα, αν παντρευτούν, θα έχουμε και περισσότερα. Τώρα να πούμε έτσι στο πολύ γρήγορο για τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Υπάρχει κάτι σχεδόν προκλητικό στο τίτλο του «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Σαρνόσκι. Να πούμε ότι για όλες τις ταινίες και την κριτική τους μπορούν να διαβάσουν οι φίλοι του καναλιού 1 και του site, στο site μας, κανάλι1.gr, την κριτική του Άκη Καπράνου. Βεβαίως. Ο οποίος κάθε εβδομάδα έτσι μας στέλνει τις πρεμιέρες στους κινηματογράφους και τις ανεβάζουμε. Επίσης, ταινία είναι το «Όσα ξέρει η Μαριέλ» του Φρεντερίκ Χάμπαλεκ, το οποίο ξεχώρισε στο τελευταίο φεστιβάλ Βερολίνου. Επίσης, το τελευταίο ρίσκο του Ντέρικ Μπορτέ, έχουμε μια απολαυστική μίξη αστυνομικής περιπέτειας, μαύρης κωμωδίας και νουάρ, και πρωταγωνιστή ο Ράσελ Κρόου. Αυτό και μόνο, πάω αύριο και το βλέπω. Ενσαρκώνει, λέει, έναν Αλβανό ιδιοκτήτη νυχτερινού κλαμπ, φιγούρα σκιώδη αλλά ταυτόχρονα πρόσμενα συμπαθή, που βρίσκεται στο στόχαστρο ενός διεφθαρμένου αστυνομικού και ενός διδήμου μικρολιστών. Και έχει και η πανούκλα του Τσάρλι Πόλιγκερ, όπου σε μια κατασκήνωση για αγόρια ένας ευαίσθητος 12χρονος έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρότητα των άλλων αγοριών. Είναι καλοσκηνοθετημένη η ταινία, γράφει ο Άκης Καπράνος, και πολύ υποβλητική. Ωστόσο, από την πρώτη κιόλας σκηνή γίνεται φανερό ότι ο Πόλιγκερ ενδιαφέρεται λιγότερο για την ιστορία του και περισσότερο για τις σημάνσεις της. Και τέλος, πριν από τη σιωπή των αμνών, υπήρξε ο ανθρωποκυνηγός του Μάικλ Μαν, ίσως η πιο στιλιζαρισμένη και υπνοτιστική μεταφορά μυθιστορήματος του Τόμας Χάρις, με τον Βίλιαμ Πίτερσεν στο ρόλο ενός πράκτορα του FBI που επιστρέφει στην ενεργό δράση για να εντοπίσει έναν κατασυρωή δολοφόνο, ζητώντας τη βοήθεια του έγκλειστου Χάνιμπαλ Λέκτερ. Ο Μαν ανασυνθέτει ένα σύγχρονο εφιάλτη όπου τα νέων, οι σκιές και η μουσική στείνουν έναν κόσμο παραλυρηματικής ομορφιάς. Ένα αριστούργημα που προηγήθηκε της εποχής του και εξακολουθεί να επηρεάζει το σύγχρονο κινηματογραφικό θρίλερ. No.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο χώρο του κινηματογράφου. Σε μια θλιβερή αποκάλυψη για την υγεία του προχώρησε ο Ντάνι Γκλόβερ. Θυμάσαι ποιος είναι αυτός, Αθηνά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο συμπροταγωνιστής του Μέλ Γκίμπσον στο Φωνικό Όπλο. Πολύ γνωστός ηθοποιός. Λοιπόν, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ. Η διάγνωση, όπως είπε, έγινε το 2022, αλλά έκανε την ανακοίνωση στο Today Show. Από τότε που, όπως περιέγραψε, αντιμετωπίζει την ασθένεια έχοντας στο πλευρό του την κόρη του και μια ομάδα φροντιστών, είπε ότι δυσκολεύεται να αποδεχθεί τη διάγνωση, όμως είπε πως εξακολουθεί να έχει στιγμές διάβγειας και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές. Από τότε που διαγνώστηκε όμως, οι κινήσεις, η ομιλία του έχουν επιβραδυνθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ενεργός, όπως λέει, παρακολουθώντας εκδηλώσεις και αλληλεπιδρώντας με τη κοινότητά του στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο. Η κόρη του Μαντίσα εξηγεί ότι άρχισε να παρατηρεί αλλαγές όταν ο πατέρας της δεν μπορούσε πλέον να αφηγείται με την ίδια λεπτομέρεια ιστορίες από τη ζωή του, κάτι που στο παρελθόν έκανε με εντυπωσιακή ακρίβεια. Αλλά και ο αδελφός του περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι να βλέπει την εξέλιξη της άνοιας, αναφέροντας ότι ο Ντάνι υπήρξε εκείνος που τον βοήθησε να ξεπεράσει τα προσωπικά του προβλήματα και να ξαναχτίσει τη ζωή του.
1: Αυτό λέω, βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους και διάσημους, επώνυμους, γιατί έχουμε τη δυνατότητα έτσι να βλέπουμε τη ζωή τους, είτε βλέποντας ταινίες τους, είτε στα θέατρα και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Yeah. Και πόσο πολύ έχει επηρεάσει αυτή η άνοια, αυτό το Alzheimer. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι.
0: Πάντως στέλνει αισιόδοξα μηνύματα. Ο ίδιος είπε: το πάρτι συνεχίζεται ακόμη. Τι ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Έχω την κόρη μου, έχω φίλους. Θέλω απλώς να πω ότι η ζωή συνεχίζεται. Το πάρτι συνεχίζεται. Εντάξει, είναι φοβερό. Εντάξει,
1: φοβερό μήνυμα. Φοβερό. Τώρα, έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, πωλήθηκε η ιστορική κατοικία του Bob Dylan στο Χάρλεμ. Ο θρυλικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός είχε το σπίτι του 19ου αιώνα σε στήλη αναγέννησης από το 1986 έως το 2000, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του έζησε εκεί μια ήσυχη ζωή. Πρόκειται για μια κατοικία 5 υπνοδωματίων στη συνοικία Strivers Row. Το σπίτι που βρίσκεται στο ισόγειο σχεδιάστηκε αρχικά από το Stafford White το 1893. Σήμερα το ακίνητο συνδυάζει στοιχεία σχεδιασμού αιώνων με σύγχρονες ανέσεις του 21ου αιώνα. Με την είσοδό τους οι επισκέπτες βρίσκουν ένα προθάλαμο με ξύλινη επένδυση και άψογα πλακάκια. Η κατοικία, η οποία βρίσκεται στο ισόγειο, σχεδιάστηκε αρχικά από τον Stafford White το 1893, όπως είπαμε, ενώ με την κουζίνα συνδέεται μια πλήρως ανακατασκευασμένη εξωτερική βεράντα με φωτισμό και άφθονο χώρο για υπαίθρια ψυχαγωγία. Τώρα, τη φαντάζομαι, δεν την έχω δει, αλλά εντάξει, αυτές οι κατοικίες φοβερές. Κάτι τέτοιες κατοικίες μου θυμίζουν και λίγο από Αλαμπάμα, έτσι με τους κήπους έξω, με τους φράκτες, τους ωραίους, τους χρωματιστούς.
0: Βεράντες,
1: ναι, τι όμορφα.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάω γιατί διαβάζω. Ο Καναδάς είναι η πρώτη νέα χώρα που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μετά την Αυστραλία το 2015. Θα διαγωνιστεί στους ημιτελικούς όταν λάβει μέρος στο διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Το ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, γνωστή σε όλους μας ως EBU. Λοιπόν, ο διαγωνισμός του 27, όπως ξέρουμε, θα γίνει στη Βουλγαρία, έτσι, μετά την φετινή νίκη της χώρας, στη διοργάνωση. Να πούμε, γιατί είσαι πολύ... ρωτάνε ότι μα πώς γίνεται η Αυστραλία, δεν ανήκει στην Ευρώπη, το Ισραήλ και ούτω καθεξής, τώρα ο Καναδάς. Ότι η συμμετοχή στη Eurovision δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς, αλλά αφορά μέλη της EBU, της Ραδιοτηλεοπτικής Συμμαχίας, που περιλαμβάνει χώρες και εκτός της γυραίας Υπήρου. Ο Αυστραλιανός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας SBS είναι συνεργαζόμενο μέλος, κάτι που κατέστησε δυνατή την πρόσκλησή του στο διαγωνισμό. Την περασμένη εβδομάδα η CBC Radio Canada ανακοίνωσε ότι έγινε πλήρες μέλος της EBU, κάτι που δίνει στη χώρα τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην 71η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.
1: Ωραία, αναμένουμε και τον Καναδά λοιπόν. Φέτος η Αυστραλία ήταν εκπληκτική.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Έτσι, φοβερή τραγουδίστρια και ωραίο κομμάτι.
0: Αλλά εμείς είπαμε τι ψηφίσαμε.
1: Τι ψηφίσαμε, καλά.
0: Ιταλία.
1: Καλά, Ιταλία, δεν το συζητώ. Και αύριο παρακαλώ να παιχτεί και αυτό, έτσι, πάλι το τραγούδι.
0: Πάλι το τραγούδι.
1: Νομίζω πρέπει να παίζει κάθε μέρα στην εκπομπή. Τι να πω, τουλάχιστον. Να πούμε τώρα για τη Ρίτα Ώρα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα και φέτος για τις καλοκαιρινές της διακοπές, συγκεκριμένα τη Μύκονο. Είναι ένας από τους πιο βασικούς σταθμούς του ταξιδιού της. Η κάμερα του Μύκονος Live TV κατέγραψε αποκλειστικά τη Ρίτα Ώρα κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής της στο νησί των Ανέμων. Η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα της, μακριά φυσικά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Πριν βρεθεί στη Μύκονο, η Ρίτα Ώρα είχε επισκεφτεί την Ίδρα, συνεχίζοντας τις διακοπές της στη χώρα μας. Στη Μύκονο παρέμεινε, όπως είπαμε, για τρεις ημέρες και φυσικά έκανε κρουαζιέρα με ένα υπερπολιτελές σκάφος.

0: Τώρα, κανονικά δεν θα έπρεπε να πατήσω στη φωνή του Ρότ Στιούαρτ.
1: Η Ιεροσυλία είναι,
0: αλλά
1: τέλος πάντων.
0: Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή, να πούμε και λίγο Wimbledon, αφού ξέρεις.
1: Εσύ δεν μπορείς,
0: είμαι...
1: εγώ μπορώ άνετα.
0: Εγώ δεν μπορώ. Λοιπόν, δυστυχώς, ο Στέφανο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να περάσει τον τρίτο γύρο. Υποκλήθηκε στην ανεωτερότητα του Νόλε, Νόλε Τζόκοβιτς. Έχασε χθες με 3-0 σετ. Σήμερα όμως επιστρέφει στο κόρτ η Μαρία Σάκκαρη για το δεύτερο γύρο του τουρνουά. Αντιμετωπίζει την Καμίλα Ρακίμοβα. Όπως και στην πρεμιέρα της στο τουρνουά, η Σάκκαρη θα αγωνιστεί στο 15ο, στο κόρτ 15, όπως το λένε. Δεν είναι το κεντρικό, το ένα από τα δύο κεντρικά του Wimbledon. Αυτή τη φορά στο τρίτο παιχνίδι του προγράμματος, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει περίπου στις 6 ώρα Ελλάδος. Αυτά τώρα ξέρετε, με το τένις αναλόγως πώς πάνε τα σετ. Θα είναι η τρίτη φορά που θα αναμετρηθούν Σάκκαρη και Ρακίμοβα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να έχει κερδίσει τις δύο προηγούμενες και ελπίζουμε να τριτώσει το καλό.
1: Ωραία, και εδώ κάπου αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συντροφιά σας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Αύριο, λίγο μετά τις 10.
1: Ήταν λίγο... η Δέσποινα Φίκαρη.
0: Ήταν η Αθηνά Δαβαρία.
1: Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου, την οποία ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας.
1: Και εσάβριο.
0: Εσάβριο τα σπουδαία. Ακολουθεί η Άννα Ζαντίδου με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το αθλητικό team του σταθμού θα σας δώσει όλες, θα σας πει για όλες τις εξελίξεις, Μουντιάλ, ποδόσφαιρα, Ολυμπιακή, τα πάντα όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: FM 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα. Τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, δήλωσε στον Αντένα η εκπρόσωπος της αστυνομίας για το χθεσινό μπαράζ επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας της ΟΝΕΔ στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων ζητεί ο Γιώργος Φλωρίδης. Σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Σε εξέλιξη συνάντηση Ανδρουλάκη Γέρα Πετρίτη για ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολύ καλές επαφές ΗΠΑ και Ιράν στο Κατάρ για Ορμούζ και ιρανικά κεφάλαια, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Καραϊσκάκι της Νέας Εποχής παρουσιάζει στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, live streaming από τη Web TV του καναλιού 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό το τραγούδι το
1: ακούω.
0: Τώρα με ακούς? Γενικά δεν ακούς?
1: Όχι.
0: Δεν ακούς.
1: Ακούω.
0: Αλλά.
1: Ακούω τη μουσική.
0: Αλλά δεν ακούω εσένα. Δεν ακούς εμένα. Εσύ με ακούς, Κατερίνα? Εσείς με ακούτε? Εάν με ακούτε, στείλτε κανάλι ένα τελεία.
1: Εντάξει, το φτιάξες.
0: Το φτιάξα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, έπρεπε να κουμπίσω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι, λοιπόν, βάλεις το χεράκι σου.
0: Αυτό είναι το Forever Young, δεν είναι, Κατερίνα? Λοιπόν, τους τελευταίους αρκετούς μήνες αυτό το τραγούδι παίζει στα social media με κάποια βίντεο που φτιάχνουν, κατασκευάζουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όπου κυρίως ποδοσφαιρόφιλοι παίρνουν παλιούς άσους του ποδοσφαιρού που ενδεχομένως έχουν πεθάνει κιόλας.
1: Mm-hmm.
0: Και δείχνουν πώς ήταν, ξέρω εγώ, όταν έπαιζαν ποδόσφαιρο δεκαετία του 60, του 70, και περνάνε στο πώς είναι τώρα ή πώς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
1: Οκ, Brian Adams. Πάντως, εγώ όταν το ακούω τραγούδι αυτό.
0: Αυτό το.
1: Αναπολώ πολλά έτσι ωραία χρόνια.
0: 69, ποιο άλλο είναι? Είναι 2-3 τραγούδια. Και το άλλο που έπαιζε στο Robin Hood. Πες το.
1: Ναι.
0: Πες το. Ναι,
1: εντάξει, το. Okay.
0: Ναι, που έπαιζε στο Robin Hood, τραγουδάρα. Και αυτό, Brian Adams.
1: Brian Adams.
0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 12, καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στην άλλη άκρη των Ερδιανών και ακούτε τη Δημοτική Ρα. Ορίστε.
2: Everything I do.
1: Ναι.
0: Πρέστο κάποια στιγμή, το παίξουμε και αυτό. Ναι. Ακούτε κανάλι 1, είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026, είναι Πέμπτη. Και θα πάμε παρέα όπως κάνουμε και θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι, μέχρι και τις 6 του Σεπτέμβρη, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού, μέχρι και τις 2. Κάθε καλοκαίρι δίνουμε εμείς πάσα στην Άννα, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Δεν έχεις χάσει τον μπούσουλα.
0: Έχω χάσει τον μπούσουλα.
1: Είπαμε, πάμε χαλαρά, χαλαρά πάμε. Δύο ωράκι έχουμε. Τι θέλεις?
0: Να πω σήμερα δεν είναι, ότι σήμερα έχουμε και μια πολύ σημαντική μέρα για τον Πειραιά, καθώς θα μάθουμε και θα δούμε το καρεσκάκι της νέας εποχής. Στις 6 ώρα το απόγευμα, στην παρουσίαση που θα κάνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, απλώς να πω με το καλησπέρα στην εκπομπή, ότι η παρουσίαση εκτός από το Ολυμπιακό TV, από το διαδικτυακό δηλαδή κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα μεταδοθεί και από εμάς και από το επίσημο κανάλι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά στο YouTube.
1: Ναι.
0: 6 ώρα ακριβώς, συντονιστείτε σε λίγες ώρες από τώρα, και βέβαια κατά τη διάρκεια των επόμενων ώρων και μέσα από τα social media του σταθμού αλλά και από την ιστοσελίδα μας θα προσθέσουμε το link, στο οποίο ακριβώς στις 6 θα πατήσετε πάνω, θα κάνετε play και θα μεταφερθείτε μέσω της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου θα γίνει παρουσίαση, επαναλαμβάνω, του καλεσκάκι της νέας εποχής.
1: Εντάξει, μας είχες προειδέασει, η αλήθεια είναι, τις προηγούμενες μέρες, ναι, ότι όσον ούπο περιμένουμε να δούμε αυτήν την σύνδεξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, που θα έχει πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια πολύ σημαντική ημέρα αυτή για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, συμφωνώ και για τον Πειραιά. Είναι εντελώς διαφορετικό γήπεδο, θα είναι ένα στολίδι από πόσες χιλιάδες, 32.000 είναι τώρα το η χωρητικότητα.
0: 33.300.
1: Θα πάει 53.000.
0: 52.000.
1: Ναι, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα το τι θα πει μεγαλομέτωχος ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Κυρίως να δούμε γιατί.
1: Και τις μακέτες, βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Φαντάζομαι θα υπάρξει και η παρουσίαση με τα τρισδιάστατα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, μας έχεις βάλει σε ένα mood, μας έχεις δώσει μια μικρή εικόνα το πώς περίπου θα γίνει.
0: Από συλλογή έτσι πληροφοριών δεξιά και αριστερά, όπως έτσι περιγραφικά και εγώ ότι έχω πιάσει οι κεραίες μας, θα το πω σε λίγο. Απλά πάμε και μια βόλτα στον τύπο, και μάλιστα η Sport Day αυτό το θέμα έχει επιλέξει ως πρωτοσέλιδο σήμερα. Αποκάλυψη τώρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το όραμά του για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ θα αναλύσει το απόγευμα στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κάθε λεπτομέρεια το νέο υπερσύγχρονο κάστρο του Ολυμπιακού, όλο το πλάνο του Ερυθρού Λευκού Ηγέτη για το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, που θα λυθεί πλήρως με δική του δαπάνη. Και αυτό, βέβαια, ανοίξω παρένθεση, σημαντικό, 250

0: εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι.
0: Είναι πολλά τα χρήματα. Και θύμισε μου να. Επειδή οι Βαγγέλη είναι αρκετοί οι οποίοι λένε. Και διαβάζω και στα social media, δεν έχει ξεχρεωθεί το παλιό Καραϊσκάκι και όλα τα υπόλοιπα. Θα σας πω και κάποια πραγματάκια από το ρεπορτάζ για να ακούει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πραγματικά θα ακούσετε ίσως και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχετε ακούσει ποτέ. Κόκκινος ο Πόποβιτς, ανακοινώνεται εντός των προσεχών ωρών ο διεθνής μαυροβούνιος κίπερ. Ο μεγάλος Γιωβάνι ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτή στη Λατινική Αμερική. Έπιασε δουλειά ο Καρδόσο. Έτοιμος και ο Κορδόν όλες οι εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Σε άλλα θέματα της σημερινής έκδοσης του Sport Day, για το Μουντιάλ Αδάμα στα λιοντάρια, με ηγέτη τον Χάρι Κέιν, η πεισματάρα Αγγλία προκρίθηκε με ανατροπή βάρος του Κονγκό. Πάρθη με τριάρα της Γαλλίας στη Σουηδία, το Μεξικό καθάρισε το Εκουαδόρ. Βέβαια, κορυφαίο ματ, ever, είναι αυτό μέχρι τώρα, είναι αυτό που έγινε ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη.
1: Φίλε, πονεμένη ιστορία για μένα. Ναι, εντάξει, ήταν ματσάρα, τεράστια ανατροπή. Νομίζω ότι όσοι παρακολούθησε το ματ αυτό, λίγοι θα περίμεναν ότι το Βέλγιο θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση.
0: Και σύμφωνα. Είναι αλήθεια.
1: Άντε, ρε, σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, το περιμένε. Μην μου το πει, αφήστε την καρέκλα.
0: Να σου πω την αλήθεια. Στο 2 δεν έπεσε γέρμα.
1: Α, οκ. Τρώμαξα, ρε. Νόμιζα ότι πήγε να μου πει. Βαγγέλη, το περίμενα και λέω εντάξει, respect.
0: Στο 2-0 έπεσα για ύπνο.
1: Καλά έκανε.
0: Και ξυπνάω το πρωί.
1: Καλά έκανε.
0: Και βλέπω ανατροπή.
1: Και εγώ αγκαρία έκανα που το βλέπα. Και μάλιστα σου λέω έσκασα γιατί. Γιατί περιμένω να κλείσω ένα δελτίο για εμάς τους φίλους του στοιχήματος. Ότι είχα βάλει θα προκριθεί σε Νεγάλη. Mm. Είχα βάλει πρώτο γκολ σε Νεγάλη και πρόκριση σε Νεγάλη. Και λέω εντάξει, λέω χαλαρό, ωραίο, άνετο. Εντάξει. Δεν το περίμενα, ρε φίλε. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα.
0: Τα γκολ εκεί πέρα.
1: Δεν το περίμενα. Στο
0: τέλος του Λουκάκου και του Τίλεμας. Έκατσα βέβαια σήμερα και είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα. Δηλαδή, εδώ και μια ώρα, μια μισή έχω βγάλει τα μάτια μου μέσα στα YouTube για να δω τα μάτια τα οποία δεν έχω δει. Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκα σε αυτό το οποίο έλεγα χθες, ότι οι εθνικές ομάδες των Αφρικανικών χωρών πάνε και παίζουν με μια ποδοσφαιρική αφέλεια μοναδική.
1: Ξέρεις τι, εσύ, εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αυτό το βάρος της φανέλας. Γιατί μονάδες έχουν και για μένα έχουν αποκτήσει και μια ευρωπαϊκή νοοτροπία. Γιατί οι περισσότεροι παίζουν σε κλαμπ της Ευρώπης, έτσι, στην Ευρώπη. Δηλαδή οι περισσότεροι παίζουν σε δυνατές ομάδες, σε καλές ομάδες, σε δυνατά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται και παθαίνουν αυτό το blackout. Και, γιατί και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, το Κόγκο. Ναι. Πάλεψε με κόντρα στην Αγγλία. Έτσι. Είχε και ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο που είχε προηγηθεί με 2-0. Παρ' όλα αυτά είδε και η ακτή ελεφαντό του.
0: Δεν ξέρω να κρατάει.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως.
0: Και βέβαια να πω την αλήθεια, ίσως και το γεγονός ότι δεν έπαιζε και ο βασικός κίπερ τη Σενεγάλη. Γιατί ειδικά στο δεύτερο γκολ του Τίλεμανς κάνει ο άλλος την έξοδο του Μεσολογίου. Δηλαδή είναι ο ορισμός του πού βγαίνει σε μεγάλη εκεί πέρα και πώς βγαίνει. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ο τερματοφύλακας είτε βγαίνει και παίρνει παραμάζωμα τους πάντες και γραπώνει την μπάλα, ή δεν βγαίνει, ρε παιδάκι μου, και αφήνει τους κεντρικούς αμυντικούς να βάλουν και να κάνουν σάντουιτς στο Τίλεμανς.
1: Σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα του Βελγίου χθες, εγώ αν ήμουν προπονητής σε Σενεγάλη, θα έλεγα κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρετούμε, όπως και όλοι οι παίκτες. Δεν γίνεται να χάσει αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ κακό το Βέλγιο και δεν στέκαμε στη Σενεγάλη.
0: Πάρα πολύ κακό.
1: Δεν βλεπότανε. Έκανε 10 λεπτά παιχνίδι και έκανε την ανατροπή και πήρε και την πρόκριση.
0: Με ποιο, πού πάει τώρα το Βέλγιο?
1: Νομίζω Μεξικό, όχι.
0: Όχι, το Μεξικό, όχι, είναι
1: όχι ψέματα.
0: Έχει... Με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πάρτι θα κάνει.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, αν δεν αλλάξει κάτι.
1: Θα κάνει πάρτι ποιος.
0: Είπα.
1: Α, καλά, τα ίδια έλεγα και με τη Σενεγάλη. Δεν ξέρεις, λοιπόν. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Τι έχω δει Μουντιάλ και Μουντιάλ ρε εσύ.
0: Και Λουκά. Το εντυπωσιακό ποιο είναι ότι ο Γκαρθιά για να πάρει μπρος το Βελγίο τον De Bruyne. Από πού δεν βλέπετε.
1: Ξέρεις τι κράξη μου φάγανε, έφαγε όταν τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνεις ρε παιδάκι μου, είναι ένας παίκτης ο οποίος λες είναι μια προσωπικότητα. Τους κρατάς αυτούς τους παίκτες μέχρι το τέλος.
0: Ναι,
1: και του βγήκε.
0: Είναι όμως από τις προσωπικότητες που δεν έχουν δείξει τίποτα. Γιατί μέχρι τώρα, να πω την αλήθεια, συνήθως τα Μουντιάλ. Και συγγνώμη που έκοψα, γιατί πολλοί κόσμοι δεν έχει περάσει και από τα περίπτερα, δεν έχει δει τα πρωτοσέλιδα. Διέκοψα την ανάγνωση των πρωτοσελίδων των αθλητικών εφημερίδων, αλλά θέλω να το πω γιατί μου έχει καρφωθεί τις τελευταίες δύο μέρες στο μυαλό και επιβιώνουμε για ακόμη μια φορά. Χθες με την Αγγλία. Συνήθως τα Μουντιάλ, θυμάμαι εγώ από την εποχή του Πάολο Ρόσι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή κάθε φορά προέκυπτε και ένας καινούριο σκόρερ, κάτι καινούριο. Φέτος, σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα, και δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. είναι το Μουντιάλ των μεγάλων αστέρων. Ναι, δηλαδή, ισχύει. Αυτοί οι οποίοι ήταν στο κάδρο ως τα αστέρια, αυτοί είναι που έχουν πάρει από το χεράκι τις ομάδες τους και τις οδηγούν προς ολοταχώς. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, ποιος θα φτάσει μέχρι την κορυφή και θα σηκώσει το αγαλματίδιο στον ουρανό, αλλά... Είναι οι μεγάλοι αστέρες. Ναι, δεν έχω δει κάποιο παιδί να
1: ξεχωρίσει. Όχι, ούτε εγώ ξεχωρίζω κανέναν. Ναι. Και η αλήθεια είναι αυτό που λες. Δηλαδή, βλέπουμε, ρε παιδάκι μου, ότι τεράστιες προσωπικότητες όπως είναι ο Μέση, όπως είναι ο Εμπαπέ, όπως είναι ο Κέιν, όπως αυτοί οι παίκτες οι οποίοι είναι παγκόσμιας κλάσης, έχουν πάρει από το χεράκι τις ομάδες και δίνουν προκρίσεις.
0: Και αντιθέτως, δες η Γερμανία που δεν έχει και κάποιο. Ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει κάποιος Γερμανός αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει. Τι να σου πω, δεν υπάρχει ο Κρός, δεν υπάρχουν παιδιά την τελευταία δεκαετία τώρα να θυμηθώ. Την έχουν πατήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και βέβαια και ένας τερματοφύλακας όπως είναι
1: ο Νόιερ.
0: Ο Νόιερ, ο οποίος είναι στα τελειώματά του και κάθε χρόνο είναι και χειρότερος. Δεν είναι και σαν το παλιό καλό κρασί ο Νόιερ. Ναι, ναι. Να πεις ότι θα τους κατεβάσει τα ρολά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζω με τη Sport Day.
1: Πρόσεξε, επειδή ήθελα, δεν θυμόμουν ποιος άλλος έγινε αλλαγή. Όταν βγήκε ο De Bruyne και ένας άλλος, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του, το βρήκα, ήταν ο Ντοκού, που είναι δύο παίχτες, οι οποίοι, okay, ρε παιδάκι μου, κάνουν τη διαφορά. Είναι πολύ επιδραστικοί. Έστω και αυτός ο De Bruyne που δεν είναι στα καλύτερά του. Είναι μια προσωπικότητα. Με το που τους άλλαξε και τους έκανε αλλαγή στο ημίχρονο, δεν μπορεί να καταλάβει τι κράξη μου έφαγε ο Γκαρσία. Τρομερό κράξιμο.
0: Βέβαια...
1: Και του βγήκε. Μπήκε ο Λουκάκου, έβαλε τον κολλάκι. Έγινε και αυτό που έγινε προς το τέλος. Okay. Πήρε την πρόκριση.
0: Να πω ότι σήμερα, καταρχάς, είναι σε άδεια αυτή την εβδομάδα ο Μιχάλης Κατσαφόδος. Γι' αυτό τον έχουμε, που είναι από τους καλύτερους διεθνατζέδες. Όμως, δανείστηκα ρεπόρτερ από τη Νόβα.
1: Γελά, κανείς.
0: Λοιπόν, αστείευομαι. Είμαστε και μια σειρά μαζί. Έχουμε σπουδάσει δημοσιογραφία. Προαμνημονεύτων χρόνων του 90, όταν πρώτο μπήκαμε στη σχολή με τον Απόστολο Νταλούκα από τη Νόβα, που είναι και ένας από τους μέτρανθες του Μπέτ. Εγώ δεν παίζω, αλλά όμως παρακολουθώ. Και ο Απόστολος είναι από αυτούς οι οποίοι ξέρουν καλά το διεθνές ποδόσφαιρο, ξέρουν γενικότερα καλά το ποδόσφαιρο. Είναι ένας από τους παλαιότερους πλέον και αυτός αθλητικούς συντάκτες. Για να μιλήσουμε και για το στοίχημα σχετικά και το τι βλέπεις στη συνέχεια, αλλά μας δώσεις και δύο-τρία.
1: Πάντως, ό,τι αφορά το κομμάτι του στοιχήματος, έχει πέσει μεγάλη πίκρα, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον στον κύκλο το δικό μου, λίγοι αυτοί που μπορώ να πω μέχρι τώρα έχουν βγάλει.
0: Θα μας κάνει προτάσεις. Θα μας κάνει προτάσεις σήμερα. Οπότε στη μία και μισή, μάλλον για την ακρίβεια, γύρω στις 2:25 θα έχουμε Απόστολο Νταλούκα για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Παναθηναϊκός με νέα ταυτότητα. Mm-hmm. Τεσσάρα χθες. Mm-hmm. Εντάξει, ξεκινάνε, ξεμουδιάζουν οι.
1: Καλά, μόνο εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Πήλιο τετραετία. Θα συζητούσαμε και με τον προχθές και με τον Νίκο Σιφάκη εδώ στα χέρια με την Ένωση. Λάμψη από Ζαφύρι. Και ο ΠΑΟΚ επί της Μπέβερν 4-1 για την ακρίβεια. Ναι. Ο Παναθηναϊκός 4-0. Τι θέλουμε, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ποιον απέκτησε από τη ΧΑΛ?
1: Αυτό που λέγαμε χθες, ναι. τον Πιτσιρικά, τον Αλβανό.
0: Τον οποίο έμαθα ότι τελικά η μεταγραφή έγινε για να γλιτώσει το πρόστιμο η ΧΑΛ.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Η ιδιοκτήτης στη ΧΑΛ, ναι, είναι ο τηλεοπτικός συνεταίρος του Γιάννη Αλαφούζου. Ναι. Και λείπανε κάποια χρήματα για το financial fair play που έχουν και στη Premier League και γι' αυτό γίνει αυτή η μεταγραφή. Ναι. Λοιπόν, απλά το λέω έτσι ως την άχρηστη πληροφορία αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε και στο πρωτοσέλιδο της Live Sport, όπου έχει πρώτο θέμα το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, Special Antino, ο οποίος χθες έβγαζε μάτια και όλοι θεωρούν ότι θα είναι η εσωτερική μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μάλιστα τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Λοιπόν, Special Antino και πρώτο δείγμα Νίστρουμ. Δύο γκολ και εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε. Δύο γκολ τα μπόρδα τετέι από τις στατικές φάσεις που δουλεύει πολύ ο coach. Η αλήθεια είναι και στις προπονήσεις δουλεύει πάρα πολύ τις αδικές φάσεις. Ο Δανός τεχνικός πίεσε ψηλά ο Παναθηναϊκός και με ένα σχήμα 4-3-3. Νίστρουμ, σημαντικό να βλέπω τις ιδέες μου να βγαίνουν στο χορτάρι. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου Σέχου από τη ΧΑΛ. Λοιπόν, πέταγε ο Ζαφύρης, 4-1 ο ΠΑΟΚ. Φάκελος ανανέωσης ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Και πάνω-πάνω, αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο Λουκάς, μεγάλη μέρα για θρηλυκό μέλλον. Στις 6 ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης των 53.000 θέσεων. όλο το τεράστιο έργο θα πληρώσει ο ίδιος ο πρόεδρος πάει Ολυμπιακός. Έπιασε δουλειά ο Καρντόσο πρώτη σκέψη στο Ρέντι με Μεντιλίμπαρ Κοβάσεβιτς. Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις μεταγραφές. Βλέπουν και τον Κροάτι Χόρκας της Λαπάλμας, ερυθρόλευκη για την εστία.
0: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. 4 καυτά σημεία για Άμραμπατ, αναφέρει η εφημερίδα, έχοντας υπέρτιτλο το ψάχνει πολύ για τον Μαρικνό Ολυμπιακός. Το σενάριο να επανέλθει για τον Χιλ, πώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για τον Εκστρέμ, δίνει τα χέρια με κορδόν. Ο Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο παλάτι του θρύλου σήμερα στις 6, επαναλαμβάνω, live streaming και από το Ολυμπιακό TV, αλλά και από τη Δημοτική Ραδιοφωνία πήρε από το YouTube του σταθμού μας στο διαδίκτυο. Στο κόλπο για Χόρκα, στο σενάριο για τον Κροάτι Κίπερ της Λας Πάλμας και η σύνδεση με τον Τζολάκη. Θα πούμε βέβαια και αργότερα, απλά έτσι μια πινελίτσα, ίσως πάει για νέο συμβόλαιο ο Τζολάκης. Ο Χόρκας είναι ένας θεματοφύλακας που στη δική μου έτσι οπτική φαντάζει περισσότερο τον έχω stand-by εάν δοθεί ο Τζολάκης. Είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος αξίζει αυτή τη στιγμή στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Κύριος Πρόεδρος, τι γράφει σήμερα ο Σωτήρης Πουλόπουλος, το αν χρειάζονται 7 για να σταματήσουν ένα που αφορά στις εκλογές, μάλλον στην εκλογική διαδικασία για τον πρόεδρο στη Super League Basket. Ψάχνει για έναν walk-up ο Μπαρτζόκας. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον McIntyre. Και ξανά στον θρύλο του Γιωβάνη. Ο μάγος είναι εδώ. Πώς ο Ολυμπιακός ανοίγει μια ολόκληρη ήπειρο κάνοντας τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή της ομάδας στη Λατινική Αμερική.
1: Λοιπόν, φως των σπορ έχει αρκετά θεματάκια στο πρωτοσέλιδο. Τρέχει για τρεις. Στο Ρέντι χθες ο Καρντόσο τα είπε με Κοβάτσεβιτς με τη Λίμπαρ. Έχει τα αποκαλυπτήρια για το παλάτι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το απόγευμα όλες τις λεπτομέρειες για το νέο Καραϊσκάκη και νέο συμβόλαιο στο Τζολάκη. Αυτό που έλεγες πριν από λίγο. Ποιες οι διαθέσεις του Ολυμπιακού. Αριστερά, όπως διαβάζουν το πρωτοσέλιδο, Χάρι Κέιν, ο λυτρωτής. Τρομερός Χάρι Κέιν με 2 γκολ δικά του. Έδωσε, έκανε την πολύ μεγάλη ανατροπή, κέρδισε 2-1 τον Κογκό. Στους 16 με το Μεξικό που απέκλεισε 2-0 το Εκουαδόρ. Απόψε Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, θα τα πούμε αργότερα για τα σημερινά παιχνίδια. Πάνω-πάνω, πρώτα ο αρχηγός, η παραμονή του Παπα-Νικολάου στο ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Σε καλό δρόμο επαφές με την ΑΕ για τη χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα τους πρώτους μήνες της νέας περίοδου για το που θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός έδρα για τα παιχνίδια καθώς θα γίνονται οι εργασίες στο Στάδιο της Κεφυλίας. Οκτάδα με τριαντάρα η Εθνική Εφήβων Πόλο σκόραρε για τρίτο διαθυντικό αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τουλάχιστον 30 γκολ και συντρίβοντας 38 την Κίνα και προκρίθηκε. Στο δρόμο για το Κατάρ, το εμπόδιο της Ρουμανίας καλείται να ξεπεράσει σήμερα 7 η ώρα η εθνική μας ομάδα των ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι κι αλλιώς έχουν προκριθεί, δεν έχουν προκριθεί. Νομίζω διαδικαστικό είναι, την πρωτιά είναι αυτή που κυνηγάμε, η εθνική μας ομάδα. Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για πάντα μαζί, η Βάσο Πλευρίτου, η κάπτεν της Πρωταθλήτριας Ευρώπης και τρεμπλούχου Ελλάδας, ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού, ανανέωσε με τον Πειραϊκό Πειραιώτικο Σύλλογο.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με την αθλητική ώρα. Έχει πρωτοσέλιδο μεταγραφή 15χρονου τερματοφύλακα. Κίνηση ΜΑΤ με παρόν και μέλλον. Χίλια μπράβο.
1: Ναι, από τον Πανιόνιο.
0: Τον 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί σπανίως οι εφημερίδες προβάλλουν.
1: Και σύμφωνα με αυτό που έμαθα, έδωσε αρκετά χρήματα η ΑΕΚ. Τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ.
0: Τον παίρνουν και
1: τουλάχιστον 400-500 χιλιάρικα.
0: Στην αποστολή για 15χρονο. Την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αν μια και μιλάμε για 15χρονο, σημειώστε ένα όνομα. Χρήστος Φίλης είναι ένα από τα παιδιά τα οποία κάνουν προετοιμασία με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι κεντρικός χαφ, ψηλό παιδί. Ολυμπιακός, ο οποίος φέτος θα προσθέσει και άλλα παιδιά στο ρόστερ για τη λίστα που χρειάζεται και στην Ευρώπη, αλλά και για το κύπελλο Ελλάδος. Είναι δηλαδή 100% καλυμμένο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλα θέματα από την ώρα για σπορ τελειώνει μέσα στα 24, στα επόμενα 24 ώρα η ανανέωση του Πύλιου. Απέκτησε τον 29χρονο διεθνή Ιάπωνα playmaker Hiroki Matsuoka. Αυτό το ξέρουν μόνο όσοι ασχολούνται για το handball. Και άνανδρη και ανηλίτικη επίθεση από χούλιγκαν σε φίλο της ΣΑΚ με την ανήλικη κόρη του επέστρεφαν από την παρουσίαση του τροπέου στο Μαντούδη. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνεχίζει και γίνεται, και εγώ τώρα δεν εξετάζω πραγματικά ποιοι τι φοράνε, τι πρεσβεύουν, είναι πραγματικά αποτρόπαιο αυτό το οποίο συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει στους δρόμους όλης της χώρας, με αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν μυαλό. Μόλις προχθές, ένα 15χρονο παιδί το θάψανε στη Καλυθέα. Ένα παιδί το οποίο έχασε τη ζωή του σε επεισόδια τα οποία είχαν οπαδικό κίνητρο και υπόβαθρο. Τώρα ας πούμε διαβάζουμε, έχει πάρει ο άλλος το παιδάκι του, την κόρη του, έχουν πάει να δουν το τρόπαιο και κάποιοι επειδή τον είδαν με τη φανέλα τους την έπεσαν. Ναι. Είναι, δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά ρε παιδάκι μου στην Ελλάδα του 2026. Δεν μπορώ να τα δεχτώ εγώ.
1: Δεν έχει μαζί σου. Φαντάζομαι η πλειοψηφία μαζί σου είναι, ρε Λουκά.
0: Δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Δεν νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι λύθοι, οι βλάκες, οι ανεκέφαλοι. Μπορεί να κάνεις κάτι. Και εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Δεν το χωράει το μυαλό.
0: Με τίποτα. Δηλαδή πλέον εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Η βλακεία είναι ανίκητη.
1: Αγιάτρευτη.
0: Αγιάτρευτη. Ναι, μεν και πολύ σωστά πριν από μερικές εβδομάδες ο κύριος Βρούτσης μας είχε ενημερώσει για τα ποσοστά που έχουν πέσει οι τιμωρίες των ομάδων για τη βία στα γήπεδα. Δυστυχώς δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να τελειώσουμε και με την βία στους δρόμους. Που έχουν οπαδικό κίνητρο, γιατί η βία υπάρχει. Είδαμε εδώ πέρα, ας πούμε, προχθές οι άλλοι πήγαν και έριξαν γκαζάκια και πέθανε μια γυναίκα, δηλαδή σοκ, σοκ, εντάξει, δηλαδή νοσεί η κοινωνία όχι μόνο της χώρας μας, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον εδώ σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον ας μην θρυνούμε θύματα με αφορμή, υποτιθέμενη αφορμή, το τι ομάδα είσαι εσύ, το τι ομάδα είμαι εγώ, το τι ομάδα είναι η Κατερίνα. Πάμε, ακριβώς 12:30.
1: Απλά να πούμε πριν πάμε και μισή το μήνυμα του Μιχαλιού, ο οποίος μας έστειλε την καλημέρα του, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή.
0: Να σου πω, είμαι κερδισμένος.
1: Α, κερδισμένος, γιατί κόλλησα τώρα. Εντάξει, κοίταξε, πάντα όταν γράφουμε γρήγορα, ρε παιδάκι μου, ψιλοχάρμελη.
0: Είναι κερδισμένος γιατί δεν παίζει.
1: Γράφει καρδισμεύος. Άρα έχεις δίκιο, είναι κερδισμένος. Ναι. Λοιπόν, από το στίγμα γιατί δεν παίζω. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, Μιχαλιό μου.
0: Και εγώ, Μιχάλη, μαζί.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Μαζί.
1: Και εγώ που παίζω, κερδισμένος δεν είμαι. Λοιπόν.
0: 6-9-5-1-9-0-4-9-0-4, επαναλαμβάνω. 6-9-5-1-9-0-4-9-0-4 είναι ο αριθμός που αναστείλει τα μηνύματά σας εφόσον έχετε εφαρμογή Viber. Διαφορετικά 2-10-42-24-4-43-46. Όσοι από εσάς είμαστε και φίλοι, μας ακολουθείτε, σας ακολουθούμε στα social media, μπορεί να ενοχλείτε. Δεν μας ενοχλείτε, ίσα-ίσα και στα προσωπικά μας social media. Για οτιδήποτε θέλετε να πείτε, μέχρι τις 2 θα είμαστε. Πάμε διαφημιστικό.
1: Δεχόμαστε και παραγγελίες, έτσι.
0: Και
1: τώρα, ειδικά το καλοκαίρι. Το διοράκι, όποιος θέλει, στέλνει το μηνυματάκι του, τραγουδάκι του και παίζει στο καπάκι.
0: Από παραδοσιακή, κλασική,
1: ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ρεμπέτικη μουσική.
1: Είμαστε ανοιχτοί.
0: Ό,τι θέλετε. Heavy metal, τα πάντα. Έτσι, Αντώνη Βάλβη.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Ανακοίνωση των McIntyre, το πάμε και πρωτήτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έτσι και αλλιώς
0: είχε... καλά. Εντάξει, αγωνιστικά μιλάμε ο κορυφαίος πασέρ του 24 και του 26 της Ευρωλίγκας. Σκίτσο, σκητσογραφημένη παρουσίαση του. Ναι, δεν είναι φωτογραφία.
1: Ναι, όχι, δεν είναι φωτογραφία. Καλά, δεν μπορεί να είναι
0: σκίτσο.
1: Φωτογραφία.
0: Ναι, σκίτσο. Ναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Πολύ ωραία.
1: Κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, δεν Welcome to the Champions. Καλώς ήρθες στους πρωταθλητές. Κόντι Μίλερ McIntyre.
1: Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα 24-26. Πρώτος ασίστ στο ρωσικό πρωτάθλημα το 2018. Κορυφαίος σκόρερ στο βελγικό πρωτάθλημα το 2017. Πρώτος ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα το 2017.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: 32 χρονών, έτσι. Έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα. Και θα πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 2 χρόνια. Δεν τα λες και λίγα.
0: Όχι.
1: 2 και 2, 4. Ναι. 4 εκατομμυριακά.
0: Ναι, αρκετά χρήματα.
1: Είδες, για να μην είσαι μπασκετμπολίστας. Κάτσε και κάνε εκπομπές τώρα εδώ πέρα.
0: Δεν θα μπορούσα να είμαι ούτως ή άλλως, Βαγγέλη, μόνο μπασκετμπολίστας, γιατί μου λείπουν καμιά τριανταριά πόντι για να μπορέσω να γίνω μπασκετμπολίστας. Και μην ξεχνάς ότι ακριβώς επειδή δεν πήρα πολύ μπόι, τα παράτησα εκτός των διαβασμάτων και από το ποδόσφαιρο, γιατί θέση μου ήταν τερματοφύλακας. Εντάξει, δεν μπορούσα να παίξω τέρμα. Εντάξει, είναι λογικό, το κατάλαβα νωρίς. Γιατί... Και η πλάκα ποια είναι ότι μπάσκετ δεν έπαιξα ποτέ γιατί ήμουν ψηλός, αλλά... Δεν...
1: καλά μωρέ, εντάξει, μπάσκετ δεν έπαιζε στο σχολείο.
0: Ναι, συνήθως... έπαιζα, αλλά δεν με παίζανε πάρα πολύ. Μετά όταν ξεκινήσαμε πιτσιρικά, εντάξει, ποδόσφαιρο από μικρός έπαιζα τέρμα. Δεν ξέρω γιατί πώς μου καρφώθηκε. Θα σε γελάσω. Λοιπόν, 2 εκατομμύρια ο McIntyre. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες κινήσεις όχι μόνο του Ολυμπιακού, όλων των ομάδων. Βλέπουμε δηλαδή ότι πραγματικά η Μπιλερμπάν σαρώνει στην αγορά. Φαίνεται πως η Βαλένθια μετά το περσινό μπαμ χάνει παίκτες, χάνει προπονητή, χάνει πράγματα από αυτά τα οποία την έφεραν σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα, μια ομάδα την οποία βέβαια μέχρι τώρα τη ξέραμε όλοι από την ποδοσφαιρική της ομάδα, μια από τις κορυφαίες ομάδες του Ισπανικού Πρωταθλήματος, οι Νυχτερίδες, έκανε ένα μπαμ και στο μπάσκετ, να δούμε τι θα γίνει.
1: Βέβαια κάνουν μεταγραφές και οι άλλες ελληνικές ομάδες, δηλαδή και ο Άρης χθες ανακοίνωσε παίκτη και αναφέρουμε στο Νέιταντ Δημητρέιβιτς, γκάρτ με υψηλές βέβαια παραστάσεις, από υψηλό επίπεδο, 28χρονος Σκοπιανός, ένα πολύ πολύ σημαντικό εργαλείο για τον Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε ότι πλέον ο Άρης έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη, μάλιστα διάβαζα χθες σε χρόνο ντετέ εξαντλήθηκαν τα διαρκείας του Άρη.
0: 3 λεπτά και 30 τόσα δευτερόλεπτα.
1: 3 λεπτά, αλήθεια.
0: Αυτό είναι ο χρόνος ντετέ.
1: Λοιπόν, είναι μια ομάδα που σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Λοιπόν, απέκτησε και τον Δημητριέβιτς και παίκτης ο οποίος θα δώσει πάρα πολλά στον Άρη. Έμεινε και ποιος άλλος έμεινε, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα στον Άρη. Γενικότερα, ρε παιδάκι μου, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ περιμένουμε σημαντικές κινήσεις, αλλά είπαμε και η ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα που και αυτή θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Χρόνο ντετέ, και από όσο θυμάμαι στη φυσική, ξέρεις τι σημαίνει ντετέ.
1: Τι σημαίνει?
0: Differential time.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Πρωτοδεσμήτης. Εκτός από Πανελλήνιες το 1988.
1: Εγώ ήμουν του λαού. Του λαού. Ναι. Δέσμη του λαού, Τετάρτη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Είπαμε σήμερα, 6 ώρα το απόγευμα, το νέο Καρεσκάκι. Το Καρεσκάκι της νέας εποχής. Πείτε το όπως θέλετε, βάλτε όποιο τίτλο θέλετε. Θα γίνει παρουσίαση. Περιμένουν όλος ο κόσμος με αγωνία, με ανυπομονησία να δούμε το πόσα είναι, ποια θα είναι η νέα μορφή του γηπέδου. Η χωρητικότητα θα αυξηθεί κατά 19.000 θεατές με υπερυψωμένο ανωδιάζωμα, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το ανωδιάζωμα του Ολυμπιακού Σταδίου, με το ανωδιάζωμα του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν θα έχει καμία σχέση, επειδή διαβάζουμε, θα μοιάζει με το Σάμα Μες, το νέο Γεώργιος Καρεσκάκης θα είναι το Γεώργιος Καρεσκάκης. Θα είναι ένα γήπεδο το οποίο θα έχει τη δική του αγωνιστική, οπτική ταυτότητα, αγωνιστική ταυτότητα. Θα είναι ένα γήπεδο το οποίο εφόσον θα είναι υπερυψωμένη το άνω διάζωμα, όταν είναι στράσα απέναντι, δηλαδή από την πλευρά του πύργου ή από τη τηλεόραση, θα βλέπεις να είναι μια ουσιαστικά ενιαία κερκίδα. Από όσο γνωρίζω, θα σηκωθεί δηλαδή από τις δύο τελευταίες θέσεις, θα είναι καλυμμένες του τωρινού διαζώματος. Το τωρινό διάζωμα μένει. Mm-hmm. Θα κατασκευαστούν σουίτες και από την άλλη πλευρά. Θα περιψωθεί λίγο και ο τωρινός πύργος. Το πάνω μέρος του άνω διαζώματος δεν θα βλέπει μια ευθεία γραμμή. Θα κάνει μια κυματοειδή μορφή. Θα έχει μια κυματοειδή μορφή που παραπέμπει έτσι και στο κυματισμό της θάλασσας του Πειραιά. Νέο στέγαστρο, νέα όλα. Το hospitality θα ανέλθει σε επίπεδο 5 αστέρων. Επίσης, να πω το εξής. Αυτός είναι ο Σίμος Ποιμανίδης. Δεν τον έχουμε εδώ, αλλά δεν πάβει να με κυνηγά.
1: Ναι. Δεν είπα τίποτα. Θα μιλήσεις.
0: Ναι. Σίμο, είμαστε στον αέρα. Καλημέρα.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, Σίμο. Άνοιξε το κινητό του. Καλημέρα, καλημέρα. Τι τον θέλεις?
0: Τι με θέλεις?
2: Τη βοήθειά σας θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει.
0: Είμαι στον αέρα.
2: Ναι.
1: Όχι, πες ρε φίλε, τι θέλεις, τι βοήθεια θέλεις?
0: Ετοιμάζεις story
1: για το βράδυ, φαντάζομαι, για το απόγευμα.
0: Ε?
2: Γιατί ετοιμάζεστε?
1: Όχι, εσύ ετοιμάζεσαι, λέμε για το απόγευμα.
0: Μήπως ετοιμάζεις για τα social media, για το live streaming.
1: Για τη συνέντευξη τύπου του Μαρινάκη.
0: Αυτό κάνεις. Και θες τη βοήθειά μας.
2: Βέβαια, αφού
0: λοιπόν, αν είναι κάτι εικαστικό, ρώτα και μήπως θέλουν να απαντήσουν. Παναλαμβάνω, είσαι στον αέρα τώρα. Μήπως θέλουν να μας στείλουν κάποιο μήνυμα και οι ακροατές μας στο 6951-904-904.
2: Δεν νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν οι ακροατές μας, αλλά από σένα θα ήθελα μία μικρή βοήθεια. Ωραία,
1: εντάξει,
2: σε σχέση με κάτι αρχεία που μου έστειλες νωρίτερα.
0: Ας έχω στείλει μία φωτογραφία του κυρίου Μαρινά και μία φωτογραφία του Καραϊσκάκη. Σωστά.
2: Αλλά δεν μου κάνουν, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θέλει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, έλα, σου τα είπε όλα. Τους κωδικούς της γεωροκίνησης τους έχεις, μπαίνεις και κάνεις αναζητήσεις. Τόσο απλά. Όταν θα κλείσω μικρόφωνο, δηλαδή σε κανένα τέταρτο, μπορεί και να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει,
1: μάλλον. Χαρήκα
0: που σε ακούσαμε. Έλα, για χαρά. Καλή δουλειά.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Έτσι γίνονται.
1: Εντάξει, κάνω δουλειά σου. Όποιος παίρνει τηλέφωνο τώρα, άμα θες, βγάζει στον αέρα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Προσέξτε, όσοι με παίρνει τηλέφωνο.
1: Για παρέα είμαστε όλοι.
0: Μπορεί να εκτεθούμε όλοι μαζί ανεπανόρθωτα. Λοιπόν, live streaming και επαναλαμβάνω.
1: Πάντως τα είπες όλα, έτσι, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι το σκέπαστρο.
0: Άλλο τώρα το τι μαθαίνουμε.
1: Το σκέπαστρο. Την επιπλέον εξέδρα που θα γίνει.
0: Το πώς τώρα ακριβώς θα είναι, παναλαμβάνω τώρα, αυτά είναι σκόπιες πληροφορίες δεξιά και αριστερά. Μπορεί να είμαι και 100% λάθος. Okay?
1: Καλά, δεν θα είσαι. Εγώ πιστεύω δεν θα είσαι.
0: Μπορεί να είμαι 100% λάθος.
1: Εγώ πιστεύω δεν θα είσαι.
0: 250 εκατομμύρια. Λοιπόν, επειδή είναι αρκετοί οι οποίοι βλέπω και στα social media και στα δικά μας. Λένε δεν έχει ξεχρεωθεί το παλιό Καραϊσκάκι, χρωστάνε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρωστάει κανένας πουθενά. Για το παλιό γήπεδο Γύριος Καραϊσκάκης. Η τράπεζα τα έχει πάρει τα λεφτά της. Έχει αγοραστεί το δάνειο από funds, το οποίο εξυπηρετείται. Και από αυτή την έννοια, το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η δανειοδότηση εξυπηρετείται κανονικότατα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να αφήνει κάποια σκιά. Το λέω πάρα πολύ απλά, μην μπελέκω τώρα σε περισσότερα οικονομικά κομμάτια αυτής της υπόθεσης. Και βέβαια, όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα άφηνε σε καμία περίπτωση εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, είχε ξεχρεώσει και άλλα δάνεια, γιατί υπήρχε μια ανοιγμένη δανειοδότηση από την εποχή του πρώην Προέδρου του Ολυμπιακού, του Σοκράτη Κόκαλη. Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί και είναι όλα μια χαρά, όπως είναι βέβαια και άριστες και οι σχέσεις βεβαίως των δύο ανδρών, κάτι το οποίο το έχετε παρατηρήσει, με δεδομένο ότι η Ευρώπη ασφαλιστική είναι η διοκτησία του κυρίου Κοκάλη. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί βλέπετε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός βαδίζει σε μια νέα εποχή με πλημμένα όλα τα προβλήματα τα οποία δεν θα πρέπει να απασχολούν. Το μόνο που μπορεί να απασχολεί τώρα τον οποιοδήποτε φίλαθλο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη, είναι το εξής: πότε θα γίνει η επόμενη μεταγραφή, ποιος θα είναι ο επόμενος παιχταράς ο οποίος θα έρθει στο μεγάλο λιμάνι και πώς θα είναι ο Ολυμπιακός, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Και θα κλείσουμε έτσι τις ερυθρόλεπτες πινελίες λέγοντας το εξής. Διαβάσατε πράγματι ότι ο Καρντόσο, ο νέος υπεύθυνος έτσι του ποδοσφαιρικού τμήματος όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό και άλλα πράγματα που δεν έχουν... Τώρα, εντάξει, η αλήθεια ποια είναι. Θα σας πω ακριβώς τον τίτλο του ανθρώπου για να μην μπερδευόμαστε. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει και σημασία είναι να αντιληφθούμε ότι δεν μπαίνει, ας πούμε, στα χωράφια του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, δεν μπαίνει και στα χωράφια αύριο μεθαύριο του Κορδόν, εάν και εφόσον υπογράψει. Είναι Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Ολυμπιακού. Αυτός είναι έτσι στα ελληνικά ο τίτλος του Αντώνιο Μίκελ Καρντόσο. Ο άνθρωπος πήγε χθες στο Ρέντι, συναντήθηκε με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κοβάσεβιτς. Είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει, δηλαδή είμαι εγώ Ολυμπιακός και θέλω να αγοράσω το Χατζικοσαντή. Είναι αυτός ο οποίος θα κάνει και τις διαπραγματεύσεις για να τελειώνει γρήγορα όλη αυτή η δικασία, η οποία είναι και χρονοβόρα. Δεν είναι και το
1: εντάξει, το ανέφερες και χθες, ρε, το κομμάτι, το ρόλο του, το συγκεκριμένο. Πες μας λίγο για τις μεταγραφές.
0: Για τις μεταγραφές, πιστεύω...
1: Στάνιτς, να σε ρωτάω εγώ, Στάνιτς.
0: Για το Στάνιτς υπάρχει μια σταθερή, μια...
1: Παγωμάρα, δεν ξέρω τι θες να πεις.
0: Ναι, σαν έχει παγώσει, σαν έχουν παγώσει όλες οι μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Και το θεωρώ αυτό, Βαγγέλη, πάρα πολύ λογικό.
1: Άκου.
0: Άπαξ και μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κορδόν, ο οποίος έχει άρεσε σχέσεις και αυτός με τη Λίμπαρ. Παραλαμβάνω, το είπα χθες, είναι κάτι που έχει περάσει τα ψηλά. Είναι ο πρώτος ο οποίος είχε προτείνει τον Μεντιλίμπαρ στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πρόσεξε να δεις. Όμως τότε ο Μεντιλίμπαρ δεσμευόταν με συμβόλαιο από τη Σεβίλη. Και στη συνέχεια, βέβαια, με το που απολύθηκε από τη Σεβίλη, μέσω του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς ήρθε και ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει δηλαδή επαφή σε πάρα πολλά σημεία με τον Μεντιλίμπαρ και Κορδόν. Νομίζω ότι σίγουρα κάποιους παίκτες τους οποίους τους έλειω με τη Λίμπαρ θα τους πάρει ο Ολυμπιακός, τον Ρόκα, τον Στάνιτς, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά από εκεί και μετά και από την ατζέντα του Κορδόν ή του Χ Κορδόν θα ανοίξει αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά νέα ονόματα τα οποία θα αρχίσουν και θα τρέχουν και ρεπορταζιακά από τη Δευτέρα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που είπες και λογικό είναι να υπήρχε αυτή η στασιμότητα, ρε παιδάκι μου.
0: Στασιμότητα, αυτή τη λέξη έψαχνα.
1: Από την άλλη όμως, ρε εσύ Λούκας, σκέψου ότι αύριο η ομάδα φεύγει για προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο Μεντιλίμπαρ θα θέλει στην προετοιμασία να έχει κάποιους παίκτες προκειμένου και αυτοί να μπουν στη δική του φιλοσοφία, να φτιάξει την ομάδα, να έχει γενικότερα τους περισσότερους παίκτες στην προετοιμασία για να μπορέσει να περάσει και την...
0: Στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι να πάει τουλάχιστον στα πρώτα προκριματικά με την ομάδα η οποία τον εξελασπώνει στα δύσκολα.
1: Ναι, θεωρείς με τον περσινό κορμό
0: συν τον Κώστα Φορτούνη που δεν θεωρείται παλιός, ξέρει τη φιλοσοφία της ομάδας, okay. Ο Κάρμο, ο οποίος δεν θεωρείται παλιός, ξέρει τη φιλοσοφία της ομάδας. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι ακόμα και στα ακραία μπακ δεν καίγονται αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, να φύγει σίγουρα και ένας από τους μη κοινοτικούς ή ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Δηλαδή στο μυαλό του με τη Λίμπαρ οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν, ήθελε δεξί μπακ, του πήραν τον Μαφέο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ομάδα έτοιμη στο μυαλό του για να πάει να παίξει τα πρώτα προκριματικά. Δηλαδή θυμίζω, παραδείγματος χάρη, ποιο είναι το ρόστερ του Ολυμπιακού. Είναι ο Τζολάκης, ο Κοράκλης και ο Στουρνάρας. Λογικά θα μπει και ο Μαφέο. Είναι ο Κάρμο, είναι ο Τάκης Ωρέτσος, είναι ο Ροντινέη, ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Δηλαδή, αν δεν μάθα μέσα στο σύστημα Μαφέο, που δεν νομίζω. Είναι ο Πυρόλα, είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Αντρέ Λουίς, Τσικίνι, ο Έσε, Λιατσικούρας, ο οποίος πιθανότατα να ξεκινήσει να πάει και αυτός στην προετοιμασία. Ζέλσο Μαρτίνς, δηλαδή, ο κορμός του Ολυμπιακού είναι έτοιμος. Το μόνο από όλα αυτά το οποίο θα ήθελε χθες ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι να κλείσει ο Στάνιτς ή να κλείσει ο Ρόκα, είναι να του γυρνούσε πίσω ο Ελκαμπή.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος, βέβαια, θεωρώ ότι το Μαρόκο θα φτάσει, ναι, θα πάει μακριά.
1: Για την ώρα βρίσκεται στο Μουντιάλ. Από εκεί πέρα η αποστολή αναχωρεί αύριο για την Ολλανδία.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αναλυτικά το ποιοι θα πάνε.
1: Ναι.
0: Το ποιοι θα πάνε και κυρίως και ποιοι θα είναι όλοι οι μικροί οι οποίοι θα πάνε. Θα πάει και ο Μπακούλας, θα πάει και ο Παπακανέλος, θα πάνε όλα αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, θα κάτσει εκεί μέχρι 13-14 Ιουλίου το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια, όπως γίνεται πάντα βέβαια σε όλες τις ομάδες.
0: Τα καλά φιλικά θα γίνουν στο δεύτερο στάδιο. Θα γυρίσει
1: στην Αυστρία,
0: που πάει Ολλανδία. Ολλανδία γυρνάει.
1: Και ξαναπάει η Ολλανδία.
0: Και ξαναπάει η Ολλανδία. Ναι. Θα δώσει δύο φιλικά στο πρώτο κομμάτι και τα υπόλοιπα με Άγιαξ και όλες τις υπόλοιπες ομάδες στο δεύτερο κομμάτι. Κάθονται δηλαδή τρεις μέρες και ξαναφεύγουν, επιστρέφουν. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο το κάνει αυτό με τη Λίμπαρ. Δεν θέλει με τη Λίμπαρ να λείπουν πολλές μέρες συνεχόμενα οι παίκτες από τις οικογένειές τους. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Θέλει να τους δίνει δηλαδή στο ενδιάμεσο δύο μέρες να κάτσουν με την οικογένειά τους και εκείνο το διάστημα μάλιστα παίρνουν και ρεπό. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Παμεθνικό.
1: Παμεθνικό, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Μάλλον θα πάμε τραγούδι. Μένουμε ακόμα στον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ετοιμάσαμε για την Web TV, αλλά μπορούμε να το παίξουμε και ραδιοφωνικά. Χθες βρεθήκαμε τον Παναγιώτη Τουρκίστα, τον οπερατέρ μας, στον Άγιο Δημήτριο, στη σχολή ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, στον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Εκεί επικεφαλής προπονητής είναι ο Γιώργος Αμανατίδης. Ναι. Έγινε μια λυτή γιορτούλα με τα μετάλλια, με τα κύπελα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δωράκια που έδωσαν οι υπεύθυνοι της σχολής στα παιδιά, ξέρεις τι είναι, αυτοκαρτούλες Πανίνη. Ξέρεις τι έγινε, ο χαμός του χαμού.
1: Έλα, ρε.
0: Ο χαμός του χαμού, το καλύτερο δώρο, ναι, αυτή την εποχή.
1: Και τώρα έτσι, δεν είναι, και εμείς παλιότερα ρε παιδάκι, μαζεύαμε χαρτάκια από Μουντιάλ αυτά ή γενικότερα από ποια διοργάνωση γινόταν τότε, αλλά και τώρα ακόμα υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν ακόμα αυτοκόλλητα και μπλοκάκια που κάθονται και κολλάνε πιτσιρικάδες. Λογικό είναι να γίνεται ένας χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν και τα παιδιά και 4 ποδοσφαιριστές από τη σχολή. Πήραν φέτος μεταγραφές για Καλυθέα, Ατρόμητο και Λεβαδιακό.
1: Α,
0: για τις ακαδημίες, ναι.
1: Για β' κατηγορία και α, έτσι, σε ακαδημίες.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Γιώργο, έχετε κάνει σπουδαία δουλειά και όλα αυτά από όσο άκουσα εδώ και από τα παιδιά σε χρονικό διάστημα κάτι λιγότερο από 2 χρόνια.
1: Πραγματικά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Αλλά σε όλο αυτό πραγματικά μας έχει βοηθήσει το γεγονός ότι δουλεύουμε σε πολύ καλές εγκαταστάσεις. Έχουμε πολύ καλά γήπεδα, έχουμε πολύ καλό γυμναστήριο, έχουμε πολύ καλούς προπονητές. Γίνεται πολύ καλή ποιοτική δουλειά καθημερινά. Ορισμένες φορές είμαστε πολύ παραπάνω απαιτητικοί από όσο χρειάζεται, αλλά αυτό πάντα έχει να κάνει με την εξέλιξη και με την πρόοδο των παιδιών. Γιατί έτσι προσπαθούμε να τους δίνουμε κίνητρο, πρόκληση να κυνηγάνε τους στόχους και τα όνειρά τους. Τους δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι εγώ με αυτό που έχει να κάνει με εξέλιξη, με πρόοδο, με εκπλήρωση κάποιον από τους στόχους και τα όνειρα, με όλο αυτό είμαι, τολμώ να πω, άρρωστος με αυτή η λέξη που χρησιμοποιώ μέσα εισαγωγικά. Αυτά τα παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες και θα πρέπει κάποιες από αυτές να τις αρπάξουν από τα μαλλιά και να φτιάξουν τη ζωή τους. Να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, τους δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τα πραγματοποιήσουν. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από αυτό.
0: Γιώργο, επειδή σε ξέρω, εσύ τελειομανής. Ξέρω ότι κάθε χρόνο θες να βάσεις κάτι καινούριο οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τι καινούριο θα προσθέσεις στη σχολή ποδοσφαίρου Ολυμπιακού εδώ στον Άγιο Δημήτριο?
1: Θα προσθέσω σίγουρα περισσότερους σε αριθμό και σε ποιότητα καλύτερους προπονητές. Συν το γεγονός ότι θα έχουμε και προπονητές τερματοφυλάκων, όπως και καθημερινά γιατρός στις προπονήσεις μας. Πράγματα που η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε μέχρι σήμερα. Και ήταν κάτι το οποίο μου έλειπε πάρα πολύ. Αλλά επειδή θέλουμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, στην προκειμένη φάση είμαστε σε μια τέτοια θέση και κατάσταση όπου μπορούμε να το υποστηρίξουμε πάρα πολύ σωστά και πολύ ωραία για όφελος των παιδιών και κατ' επέκταση και των γονέων.
0: Και επειδή η Ακαδημία σημαίνει εξέλιξη των παιδιών, να σου πω την αλήθεια, εξεπλάγει ευχάριστα βλέποντας 4 παιδιά από την Ακαδημία μέσα σε 2 χρόνια να παίρνουν μεταγραφή σε ΠΑΕ.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε από πίσω και άλλους εξαιρετικούς. Δηλαδή η δεξαμενή έχει αρκετά καλά ταλέντα, παιδιά που μπορούν να κάνουν ωραία πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η αρχή έγινε με αυτούς τους 4. Θέλω να πιστεύω ότι τρώγοντας ανοίγει η όρεξη και θα έχουμε σύντομα και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες εκπλήξεις και πολύ ωραία πράγματα, θα έλεγα.
0: Yeah, ξεκινήσατε εδώ και τελικά κάνετε το άλμα και πάτε σε ομάδες εθνικής κατηγορίας.
2: Ναι, δύσκολη δουλειά, πολύ προπόνηση χρειάζεται και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.
0: Ήταν συγκινημένος ο Αμανατίδης?
2: Ήταν, ναι. Με έχει καιρό τώρα σαν παίχτη και μου κάνει πολλές φορές προπόνηση.
0: Τι θέση παίζεις?
2: Κέντρο, εξάρι.
0: Και πας?
2: Πάω τώρα στην ΠΑΕ Καλλιθέας.
0: Καλή επιτυχία. Κώστας, είπαμε.
3: Ναι.
0: Κωνσταντίνε, εσύ πας? Καλλιθέα.
3: Καλλιθέα κι εγώ.
0: Αγωνίζεσαι σε ποια θέση?
3: Αριστερό εξτρέμ και δεκάρι.
0: Τι είναι αυτό που σε έχει συμβουλεύσει ο Γιώργος Αμανατίδης?
3: Να μην σταματάω να δουλεύω σκληρά σε κάθε προπόνηση για να πετύχω τους στόχους μου.
0: Και το μεγάλο όνειρο?
3: Να παίξω σε μια καλή ομάδα.
4: Εγώ πάω Ατρόμητο.
0: Ατρόμητο εσύ.
4: Ατρόμητο. Αριστερό μπακ. Θέλω να ευχαριστήσω το coach μου για όλα αυτά που μου έχει προσφέρει και σε όσες ακαδημίες με έχει πάει εκεί που με έχει πάει.
0: Τι είναι αυτό που, η μεγαλύτερη συμβουλή που θα κρατήσεις που σου έχει πει ο Γιώργος Αμανατίδης?
4: Να μην τα παρατάω ποτέ και να τέτοιο, να τα δίνω όλα.
0: Βλέπω ότι εκτός από διπλώματα πήρατε και κάρτες.
3: Ναι, ναι, ναι. Πήραμε και κάρτες για δώρο, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά ναι.
0: Με ποια ομάδα είσαι στο Μουντιάλ?
3: Θέλω να το πάρει η Γαλλία, αλλά είμαι Μέση φαν, οπότε είμαι και Αργεντινή.
0: Τι είναι αυτό που σας μαθαίνει εδώ ο Γιώργος Αμανατίδης?
3: Μας μαθαίνει πώς να προσαρμοστούμε και μας μαθαίνει καλύτερο ποδόσφαιρο και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο μέλλον.
0: Στα χαρτάκια που έχεις είναι κάποιος παίκτης που θα ήθελες να του μοιάσει? Για κοιτά.
3: Εδώ του Ολύσε.
0: Ολύσε, ο οποίος κάνει καταπληκτικό μου διάλειμμα. Παρακολουθείς το Μουντιάλ?
3: Ναι, παρακολουθώ.
0: Με ποια ομάδα είσαι?
3: Με τη Γαλλία.
0: Και τι είναι αυτό το οποίο...

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Τις επόμενες ώρες περισσότερα στοιχεία, η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, δήλωσε στον Αντένα η εκπρόσωπος της αστυνομίας για το χθεσινό μπαράζ επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας της ΟΝΕΔ στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων, ζητεί ο Γιώργος Φλωρίδης. Σταθερή κατάσταση του τρίχρονου αγοριού που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο, επέβαινε με τον πατέρα του σε μοτοσυκλέτα, συγκρούστηκαν με γιο ταχύ. Σε υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ, το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Πολύ καλές επαφές ΗΠΑ και Ιράν στο Κατάρ για το Ορμούς και τα Ιρανικά κεφάλαια, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Καραϊσκάκι της νέας εποχής θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, live streaming από τη Web TV του καναλιού 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Να, μια μεταγραφή σημαντική, τη ξέραμε, αλλά επισημοποιήθηκε και αναφέρουμε στον Ηρακλή και την συμφωνία του Γυραιού με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος θα αγωνίζεται με τα χρώματα του Γυραιού. Σημαντική μεταγραφή για τους νεοφώτιστους. Τώρα το Δήμο αγκολπόστα για τους Θεσσαλονίκη, σαν ο Τσιντότας με τον Αθανασιάδη. Και είχαμε και την επιστροφή στην Κηφισιά του Αναγνωστόπουλου, ο Αλεξάνδρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είχε παίξει τον Ολυμπιακό, έπαιξε πέρσι στη Λάρισα και πλέον θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα υπερασπίζεται την εστία της Κηφισιάς. Μην ξεχνάμε ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε βοηθήσει την Κηφισιά να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Ακούτε το κανάλι 1 στους 90,4 μεγάκυκλους. Είμαστε το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Είμαστε το επίσημο ραδιόφωνο του μεγάλου λιμανιού. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και Λουκάς Ιωφανόπουλος στα μικρόφωνα. Κοντά μας η Κατερίνα Ακοκαλίδου, η οποία ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Αλλαγή στη γραμματική υποστήριξη. Αντί του Θάνου Καλοδούκα, πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε και να σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. 6951904904, ο αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, σου έχει στείλει ένα τραγούδι αφιέρωμα, φαντάζομαι, αφιερωμένο σε σένα.
1: Εμένα.
0: Ο Μιχάλης. Ο Βαγγέλης ο Γεγιές. Ο Βαγγέλης Περπινιάδη.
1: Όχι ρε φίλε, απλά το αλήθει ο Περπινιάδης.
0: Ο Βαγγέλης ο Γεγιές.
1: Λες,
0: να άμα σου πω ότι δεν το έχω ακούσει. Σε πρώτη ευκαιρία.
1: Εβάλλον να το ακούσουμε, ρε.
0: Εντάξει τώρα, σε πρώτη ευκαιρία.
1: Για
0: κάτσε, περίμενε.
1: Ο Βαγγέλης ο Γεγιές. Για απάντησε ρε Μιχάλη, για μένα είναι.
0: Θα συντονιστώ εγώ με την Κατερίνα. Κατερίνα, για δώσε λίγο ήχο από το δικό μου τον υπολογιστή.
1: Αυτά είναι.

0: κύρα μου. Λοιπόν, Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Βαγγέλης Υγείας, προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι είπαμε ότι παίζουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Ακροατής μας μας ζητάει από ρεμπέτικο και προφανώς. Α, το κατάλαβα. Λέω από ρεμπέτικο, κλασική μουσική.
1: Okay, heavy metal, το πιάσε κατευθείαν ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης το πιάσε. Σου λέει Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Βαγγέλης Περπινιάδης. Πειραιάς, ρεμπέτικο, όλα τα υπόλοιπα.
2: Γιατί το τρώσω όμως, ρε εσύ.
0: Δεν το τρώω.
2: Θα το ξανακούσουμε από την αρχή.
0: Όχι, το υπόλοιπο λοιπόν, Κατερίνα, κατεβάζεις το χαλάκι και παίζει ο Βαγγέλης Περπινιάδης, έτσι, γιατί όταν λέμε κάτι...

0: Τα αφήνει χαλάκι η Κατερίνα. Λοιπόν, δεκαετία του 1960, πριν από τη Χούντα ακόμη, τότε έγραψε και τραγούδησε ο Βαγγέλης Περπινιάδης τον Βαγγέλη τον Γεγέ. Ως αντίσταση της Πενιάς και του Ντυριντάχτα, διαβάζω στην επέλαση των Γεγέδων που απειλούσαν την ηθική ισορροπία της κοινωνίας. Οι Γεγέδες ήταν, ας πούμε, οι επίγονοι των Τεντιμπόιδων, αυτοί που τους έλεγαν Μοντς στα χρόνια του Sinking London. Οι νέοι με τα μοντέρνα ρούχα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μερικά έτσι στοιχεία για το συγκεκριμένο
1: τραγούδι. Πώς λέμε τους Γεγέδες τώρα πλέον. Πώς τους λέμε εσύ.
0: Λοιπόν, μουσική Φλόρους. Και στοίχη είναι του Μπάμπι Μπάκαλη και του Δημήτρη Γκούτη.
2: Ναι. Όχι μωρέ.
1: Όχι, τι όχι ρε.
2: Όχι.
1: Παρόμοιο δεν είναι εσύ.
2: Όχι, όχι.
1: Τι όχι.
2: Δεν νομίζω.
1: Εγώ νομίζω.
0: Λοιπόν, πάμε εθνικό.
1: Λοιπόν, πάμε εθνικό. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Περιμένουμε εξελίξει, η αλήθεια είναι, στο στρατόπεδο του εθνικού. Αύριο είναι η ημερομηνία που θα πρέπει όλες οι ομάδες τρεις εθνικής να δηλώσουν συμμετοχή στην ΕΠΟ για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Στον εθνικό είναι λογικό να μιλάνε με πάρα πολλούς παίκτες και μάλιστα επειδή μιλήσαμε νωρίτερα με τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη, μας είπε ότι τη Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή για να μας μιλήσει για την επόμενη σελίδα του εθνικού και τη μέλη γενέσαι στην ομάδα.
0: Α, και μιας και είναι και εποχή τώρα που το δύο ώρο μας δίνει δυνατότητα να έχουμε αρκετές συζητήσεις, κουβέντες, παρουσιάσεις και με ανθρώπους του Πειραϊκού ποδοσφαίρου γενικότερα. Mm-hmm. Για να μην το ξεχάσω, αύριο στη 1 και 10 θα έχουμε κοντά μας τον Λευτέρη Στρατή, είναι ο προπονητής της Αμφιάλης, την οποία ανέβασε. Μάλιστα. Περίπατο θα δει κανείς, από την Αλφα Πειραιά στην Γάμα Αεραστέχνη. Κλείνω την παρένθεση, απλά να το προαναγγείλω.
1: Και καλά έκανες και κλείσει την παρένθεση, γιατί πριν από λίγο έβγαλε ανακοίνωση ο Εθνικός. Λοιπόν, ανακοίνωσε ποδοσφαιριστή και ανακοίνωσε παίκτη κάτω από τα δοκάρια. Λοιπόν, ο Εθνικός απέκτησε τον Πολίτη, τον Δημήτρη Πολίτη, 31χρονος πολύπειρος goalkeeper. Πολλές σεζόν στην Super League 2 σε επαγγελματικές κατηγορίες, 119 επίσημες συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί σε Πανιόνιο, Ζάκυνθο, Χανιά, Πανεγιάλιο, Πανσεραϊκό, Απόλλων Πόντου, Βέρεια, Καβάλα, Αναγέννηση, Καρδίτσας. Πέρσι ήταν στην Ηλιούπολη σε ομάδα της Super League 2, μάλιστα ήταν 4 χρόνια στην ομάδα της Ηλιούπολης. Μάλιστα ο Εθνικός με την ανακοίνωση των Καλίσσων ορίζει στην και ανώλευκη οικογένεια, μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Εθνικού και φαντάζομαι ότι δεν μένουν εκεί οι άνθρωποι του Εθνικού. Έχει ακουστεί, να πω εγώ σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα ακόμη όνομα που ο Σονούπο θα ανακοινωθεί από την ομάδα του Εθνικού και επίσης του νομοφύλακας, και αναφέρομαι στον Μουζάκη. Ένας παίκτης που ήταν πέρσι στην ομάδα της, του ΕΑΖΑ Τεσσαλαμίνας, έχει αγωνιστεί και παλιότερα με την ομάδα του Εθνικού, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει και αυτός το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Εθνικού. Έχει παίξει στον Φωστήρα, στην Νεαρτάκη, στον Πανελευσινιακό, στον Αιωλικό και παλιότερα βέβαια πριν από περίπου 4 χρόνια ήταν και πάλι στην ομάδα του Εθνικού. Και δεν μένουν εκεί οι άνθρωποι του Εθνικού, περιμένουν και άλλες μεταγραφές, γιατί είπαμε ότι ο Εθνικός ξεκινάει από το 0, έχει ξεκινήσει από το 0, πρέπει να συμπληρώσει ένα ρόστερ 22, 23, 24 ποδοσφαιριστών. Ακόμα, αν θυμάμαι καλά, είναι η 8η μεταγραφή αυτή για την ομάδα του Εθνικού. Καταλαβαίνεις, Λουκά, έχει γίνει μια ανανέωση με τον Μιχάλη Μπούση. Είναι δύο πιτσιρικάδες από την περσινή ομάδα του 2007. Περιμένουμε τουλάχιστον 10-12 μεταγραφές ακόμα για την ομάδα του Εθνικού. Παραλαμβάνω, γίνονται συζητήσεις με πάρα πολλούς παίκτες. Όσο νούπο θα ανακοινωθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τη μία, βλέπω στο site του Sport FM, ιδιοκτησίας του κυρίου Αλαφούζου, προβάλλουν φωτογραφίες σημερινές από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το νέο γήπεδο. Στο Βοτανικό, με αφορμή επίσκεψη που έγινε, όπως διαβάζω, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος θα ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών. Και βλέπουμε πλέον ότι έχει διαμορφωθεί το γήπεδο, το οποίο εντάξει, έχει, από τις δύο πλευρές έχουν σηκωθεί έχει σηκωθεί έτσι η πλειονότητα των κερκίδων και από μένα φαντάζομαι τα δύο πέταλα να αντιλαμβάνουμε καλά. Παναθηναϊκό, πώς είναι αγωνιστικά χθες? Καταρχάς, κάτσε στο μάτς.
1: Ναι, το είδα το παιχνίδι. Κοίταξε, Λουκά, η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπει στη διαδικασία κανένας που είδε χθες το παιχνίδι να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί η Χέλμοντ ήταν μια πολύ αδύναμη ομάδα, έτσι. Αγωνίζεται, αν δεν κάνω λάθος, στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Εντάξει, νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα του 4-0 έχει πολύ μικρή σημασία. Αυτό που κρατάει ο νέος τεχνικός της ομάδας, ο Νίστρουμ, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, είναι κάποια πράγματα που θέλει να περάσει στην ομάδα. Θέλει να περάσει τη νέα του φιλοσοφία, θέλει να περάσει διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι που... Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα φιλικά παιχνίδια για τους προπονητές. Ήταν μια έτσι διαφορετική προπόνηση για τον Παναθηναϊκό το χθεσινό φιλικό. Σκοράρε ο Ταμπόρδα, σκοράρε ο Τετέι, ο Τσέριν. Κρατάνε αυτό στον Παναθηναϊκό, το διαβάσαμε βέβαια και νωρίτερα σε ένα πρωτοσέλιδο, την εμφάνιση του Αντίνο. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής χθες, πέτυχε 2 γκολ. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ δραστήριος και έδειξε πολλά πράγματα. Τον πιστεύει πάρα πολύ ο Δανός τεχνικός τον Αντίνο. Θεωρεί ότι είναι από τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν πολλά πράγματα στην μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και να είναι μια εσωτερική μεταγραφή φέτος για την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός δαπάνησε αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει την περσινή σεζόν και θεωρούσε ο Παναθηναϊκός μια σωστή προετοιμασία. Μπορεί να είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Καλή εικόνα παρουσίασε και ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά στον άξονα. Έγινε και το ανεπίσημο τεμπούντο για του Τσάβε, Τσάπρα, Καμαρά, οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Πρώτο δείγμα θεωρώ στη νέα εποχή ήταν ενθαρρυντικό. Παναθηναϊκός παρουσίασε διάθεση, παρουσίασε ένταση. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός στις συστημένες φάσεις ο Παναθηναϊκός και εκεί είναι που ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουμ έχει δουλεύει αρκετά στις προπονήσεις. Εντάξει, προχωράει η προετοιμασία. Το Σάββατο θα γίνει ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ, το πρώτο δυνατό φιλικό για τον Παναθηναϊκό, όπου και εδώ θα βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Καμία σχέση ο Άγιαξ με την Χέλμοντ. Και το Σάββατο η ομάδα θα επιστρέψει στην Αθήνα. Θα γίνουν κάποια φιλικά εδώ πέρα και αμέσως μετά θα αναχωρήσει για την Αυστρία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με επίσημα δυνατά φιλικά, προκειμένου η ομάδα να επιστρέψει και πάλι στην Αθήνα για να είναι έτοιμη για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη για το Conference League.
0: Λοιπόν, φιλικό έχει και ο ΠΑΟΚ. Πριν περάσουμε στο φιλικό, να πω ότι στην Ισπανία, και είναι και λογικό πλέον, έχει Ισπανό τεχνικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τον Λύση.
1: Το Λύση.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Αλέσιο Λύση.
0: Γράφεται το όνομα του Μικέλ Βέσγα, ο οποίος ανήκει στην Μπιλμπάο. Η Μπιλμπάο, η αθλητική οποία θέλει να ξεφορτώσει ρόστερ. Πέρσι έπαιξε 33 μάτς, 23 στο πρωτάθλημα, 6 στο Champions League και 4 παιχνίδια στο Copa del Rey, δηλαδή στο κύπελλο Ισπανίας, ο Μικέλ Βέσγα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έπαιξε θέση με την Μπέβερεν 4-1, δύο διαφορετικές ενδεκάδες ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιξαν Τσιφτσής, Τέιλορ, Κένι, Κωσίδης, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσουπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος, Μπάλντι και Μύθου. Κωνσταντέλιας αρχηγός.
1: Αρχηγός, ναι, και ήταν και πάρα πολύ καλός, πολύ δραστήριος ήταν ο Κωνσταντέλιας.
0: Και στο δεύτερο ημίχρονο, Κουκεσασβίλη, μοιράστηκε το δεύτερο ημίχρονο με τον Μαναστήλη, Λίρατζης, Γκόμες, Κοτάς, ναι. Θημιάνης, Σαρίς, Ζαφίρ, Πέρκα, Ζίφκοβιτς, Ντούγκα και Τσάλοφ, έπαιξε και ο Μπάλντε. 4-1, ουσιαστικά...
1: Εντάξει, είναι ένα νέο ΠΑΟΚ, Λουκά, ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ.
0: Τελείως διαφορετική φιλοσοφία.
1: Ναι, φιλοσοφία διαφορετική. Εντάξει, ο νέος προπονητής δίνει έμφαση, τουλάχιστον αυτό φάνηκε, στην κίνηση χωρίς μπάλα. Οι παίκτες άλλαζαν συνέχεια θέσεις, πίεση ψηλά, πάρα πολύ ψηλά πίεση. Θέλει να το βλέπει αυτό. Είναι ένα στοιχείο που θέλει να βλέπει στην ομάδα του ο νέος τεχνικός της ομάδας, ο Λύση. Αυτό που έλεγες, μοίρασε αρκετό χρόνο σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Χρησιμοποίησε πάρα πολλούς παίκτες. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα και εδώ για να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, αλλά επίσης ήταν ένα πρώτο δείγμα θετικό, ενθαρρυντικό. Ο ΠΑΟΚ εμφανίζει ενέργεια, θετική νοοτροπία και έντονο pressing στην επίθεση, γρήγορο ποδόσφαιρο. Αν καταφέρει να διατηρήσει αυτά τα στοιχεία και στα επόμενα φυσικά φιλικά, αλλά και στην νοοτροπία του στα παιχνίδια εντός και εκτός συνόρων, σίγουρα ο δικέφαλος της φορά δείχνει ότι θα παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, βέβαια, και αυτό που έλεγες και με τις μεταγραφές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, πώς θα ενισχυθεί. Αλλά είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί, θέλει να είναι ανταγωνιστικός, έχει στόχο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα δούμε και πάλι έναν ΠΑΟΚ πάρα μα πάρα πολύ δυνατό.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο 25 λεπτό για την εκπομπή κάθε μέρα εδώ, όλο το καλοκαίρι, από μέχρι και τις 6 του Σεπτέμβρη, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Αθλητική σας ζώνη, αθλητική σας ενημέρωση, 12 με 2. Και πάμε να ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο, όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη, με τον συνάδελφο από τη συνδρομητική τηλεόραση της Nova, από τα Nova Sports, τον Απόστολο Νταλούκα, τον ξέρετε από τις μεταδόσεις, και πολλοί από εσάς τον διαβάζετε γιατί έχει μία από τις πιο δημοφιλείς στήλες του site της Nova, και μάλιστα έχει απλά στήλη, είναι ολοκληρή ενότητα, το Everyday Bet. Απόστολος Νταλούκας, Απόστολε καλησπέρα.
1: Γεια σας, Αποστολή.
0: Και χρόνια πολλά, ρε φίλε.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ας τα πω και ραδιοφωνικά.
2: Χρόνια πολλά, οι γιορτές κρατάνε 40 μέρες, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, σε πήρα τη.
2: Πόσο 12 ήτανε, οπότε έχουμε να λέμε. Έχουμε να λέμε. Εσύ να σαν σειρά σου, έτσι αν με λες. Everyday best, την καλή είναι, αλλά είμαστε...
0: Σειράσπο.
2: Από πριν 36 χρόνια ήμασταν μαζί στα θρανία. Έτσι.
0: Ναι, έτσι. Στα δημοσιογραφικά θρανία, όταν δεν υπήρχαν πανεπιστημιακές σχολές δημοσιογραφίες και υπήρχε το θρηλυκό εργαστήριο.
2: Όταν υπήρχαν πανεπιστημιακές σχολές και όταν υπήρχε και δημοσιογραφία, δυστυχώς, και ρεπορτάζ. Και τότε μάθαμε το ρεπορτάζ εμείς. Μετά χάθηκε αυτό, το ψάχνουμε να το βρούμε. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι. Να μιλάμε για.
0: Εντάξει, αυτό, αυτό Απόστολε είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Η αλήθεια ποια είναι, ότι επειδή σε διαβάζω, εγώ να πω την αλήθεια και το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και όλοι, στοίχημα δεν παίζω, αλλά σε διαβάζω, βλέπω ότι εντάξει, είσαι από...
1: Είναι εύστοχος πολύ.
0: Πολύ εύστοχος, ρε παιδάκι μου. Ναι. Δηλαδή, αυτός και ο Σπανούλης.
1: Για πες μας, ρε, εσύ, ποιο είναι το μυστικό? Μελέτη πολύ, δηλαδή μελετάς...
2: Άκου να σου πω. Αν υπήρχαν μυστικά, τώρα θα μιλούσαμε.
1: Δεν θα σου εδώ τώρα.
2: Αν υπήρχαν μυστικά σε αυτό, θα μιλούσαμε από το Μοντε Κάρλο, από τη Θαλαμικό μου,
1: ναι,
2: από τα λεφτά που θα έβγαζα. Δεν υπάρχουν μυστικά, έτσι. Α, μπράβο. Γιατί ωραία τα λέμε, αλλά άμα πιάναμε και παίζαμε αυτά που λέμε και τόσο έφυγε κλπ, θα είχαμε φράγκα πολλά. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Τέλος πάντων, το μυστικό στο Μουντιάλ, να φανταστείτε, έχω στα μονά σημεία 18 στα 20 από τη μέρα που άρχισε το Μουντιάλ.
1: Τρομερό.
2: 18 στα 20.
1: Τρομερό.
2: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Μυστικό σημείο. Κι όμως αυτό το Μουντιάλ έχει ιδιαιτερότητες που είναι ευανάγνωστες σε αυτούς που θέλουν να παίξουν στοίχημα.
1: Ναι.
2: Τι εννοώ με αυτό? Δείτε χθες το ματς Βέλγιο-Σενεγάλη. Δείτε χθες το ματς Αγγλία-Κονγκό.
1: Okay.
2: Τι είδατε? Παίχτες κουρασμένους από 40, 50, 60, 70 ματς μέσα τη χρονιά, με τους συλλόγους από τους οποίους παίρνουν λεφτά, προσέξτε, γιατί είμαι την εθνική ομάδα ένας παίχτης. Δεν είναι ωραία εθνική ομάδα το εθνόσημο, αλλά τα φράγκα τα παίρνει από το σύλλογο. Δεν τα παίρνει από την εθνική. Και άρα ο σύλλογος θα το πει ότι θα παίξει για μένα πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, Europa League, Ευρώπη, League Cup, τα πάντα. Δεν με νοιάζει εμένα τι θα κάνεις με την εθνική ομάδα. Και όλοι αυτοί οι παίκτες είναι πολύ κουρασμένοι, καταπονημένοι και κάνουν μια διαρκή διαχείριση δυνάμεων για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακούμε, ακούμε, πολύ προσοχή ακούμε.
0: Είμαστε από αυτούς που δεν διακόπτουν.
2: Ναι, ένα το κρατούμενο αυτό, οι κουρασμένοι παίκτες. Δεύτερον, βλέπουμε παίκτες από αφρικανικές χώρες, Σενεγάλη, Κογκό, Γκάνα, Μαρόκο, Αίγυπτος, που πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί αυτά τα παιδιά πλέον, χθες, είτε χθες στη Σενεγάλη, είτε τους Ιβοριανούς πριν από δύο μέρες, είτε τους Κογκολέζους ακόμη. Όλα αυτά τα παιδιά δεν είναι μεγαλωμένα στη φυλή τους που λέμε κάτω εκεί. Είναι μεγαλωμένοι στις καλύτερες ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Ευρώπης. Μεγαλωμένοι, έχουν μάθει μπάλα εδώ, έχουν εμποδιαστεί με την οτροπία του νικητή, του πρωταθλητή,
1: έτσι,
2: του επαγγελματία. Και βλέπετε τι, πόσο καλά αυτό το περνάει και στο αγροτικό χώρο. Γι' αυτό και οι Βέλγοι χθες ήταν πάρα πολύ τυχεροί που προκρίθηκαν. Αν δεν έκανε αυτό το αεροπλανικό τραντοφύλακα, και νομίζω ότι ήταν και επιθετικό φάουλ, το 2-2. Κάπου το είδα στο Twitter αυτό.
0: Είναι επιθετικό φάουλ. Ήθελα να το πω, αλλά είμαι και από αυτούς ταυτόχρονα, Απόστολε, που λέμε ότι που θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπασκετοποιούμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτά τα σπροξήματα να τα δίνουμε. Δεν είναι επιθετικό φάουλ στο τερματοφύλακα, είναι επιθετικό φάουλ στο στόπερ της Σενεγάλης.
2: Ναι, στο στόπερ. Στο στόπερ. Προσέξτε, άμα ήθελε το δίνε.
0: Άμα ήθελε το δίνε. Ναι.
2: Αλλά ο στόπερ δίκαια το ζήτησε.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν το δίνα. Αλλά αν το δίνε. Δεν μπορεί κανείς τίποτα να πει από το VAR. Θα βλέπαμε ωραία τα replay το σπρόξιμο και θα λέγαμε «Α, τα κύρωσε». Ναι. Ξέχωρα με το αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας δεν γίνεται ούτε στα τοπικά. Ούτε στο βίντεο του τοπικού τρικάνου δεν γίνεται. Δηλαδή ο τερματοφύλακας που κάνει τέτοια κάφα κερνάει μετά τον αγώνα τσίπορα άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κάφα που έκανε ο τερματοφύλακας. Την έξοδο του μεσολογικού που έκανε ο τερματοφύλακας και έφαγε τον κόλ. Άλλο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε ότι πλέον σε αυτό το Μουντιάλ οι παίχτες οι περισσότεροι είναι βγαλμένοι από προηγμένες προσβλητικές ακαδημίες. Mm-hmm. Είναι εμποδιασμένοι, εμποτισμένοι με νοοτροπίες υψηλού επίπεδου ποδοσφαίρου και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Βλέπετε, γι' αυτό είναι διαφορετικό. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και ομάδες όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία και πιθανόν και άλλες στην πορεία να πάνε περίπατο.
0: Mm-hmm.
2: Ξέχωρα το τι και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Οι καλύτεροι παίκτες τους, δεν λέω το χάφο που ο Φοκαράς έχει ένα προσωπικό δράμα σε αυτό το Μουντιάλ, νομίζω απέβαλε η γυναίκα του, κάτι έτσι έμαθα εγώ για το χάφο και έμεινε το παιδί με χίλια ζόρια. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είχαν πολύ πολλά μάτια στα πόδια τους πλέον. Είναι πάρα πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Για τους παιδιούς δεν θα τελειώσει το Μουντιάλ, πότε θα γυρίσουν στις πατρίδες τους, πότε θα πάνε διακοπές να ξεκουραστούν και πότε θα ξαναγυρίσουν πίσω να μπουν στην προετοιμασία για να κάνουν άλλα 70-80 μάτς.
1: Και πόσο μάλλον
2: λέω
1: εσύ...
2: Εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα που είδες ότι αυτό το project, δηλαδή έχουν βάλει περισσότερες ομάδες, περισσότερες φάσεις, δηλαδή κρατάει ένα μουντιάλ 1,5 μήνα για τους ποδοσφαιριστές, αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο επώδυνο σε σχέση με τα προηγούμενα μουντιάλ. Πολύ πιο κουραστικό.
2: Αυτό
1: πολύ πιο...
2: Αυτό το κάναν πιστεύω για τα φράγκα.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
2: Όπως για τα φράγκα ανακάλυψαν το πολύ ωραίο time out στο ποδόσφαιρο που το βαφτίσαμε cooling break.
1: Cooling break, ναι.
2: Λοιπόν, είναι ωραίο time out. Είναι που οι Αμερικανοί, ο Τραμπ που είναι έμπορας, το βρήκε, το έβαλε, το είπε στην Εφαντίνο, του άρεσε το Εφαντίνο η ιδέα και βγάζουν φράγκα. Που στη χώρα και στον τόπο που όλα έχουν μια αξία και μια τιμή, τα πάντα.
0: Ο Κλόπ γκρινιάζει γι' αυτό.
1: Και καλά έκανε.
2: Και οι προβλέψεις που κάνω εγώ είναι με βάση αυτό το πράγμα. Κοίταξε, θα αντέξει αυτός τώρα. Πόσο θα αντέξει. Θα έχει αντίδραση. Θα έχει αντίδραση. Ας πούμε σήμερα, Ισπανία-Αυστρία.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω σήμερα.
2: Το πολλά με λίγα που θα λέγαμε σε μια άλλη περίοδο, τώρα δεν μπορεί να είναι τόσο απλό. Γιατί και όλοι οι Ισπανοί παίκτες, πέρα από τον Γιαμάλ που προέρχεται από τραυματισμό, το είναι με αποφαρή και φορτωμένο πρόγραμμα. Οι Αυστριακοί και αυτοί όλοι οι περισσότεροι παίκτες που είναι λίγα, που έχουν μια νοοτροπία ανταγωνιστική, έχουν μια νοοτροπία που δεν θα το παρατήσουν και δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι αυτό το μάτς θα ήταν να το πας στο goal-goal παρά να ψάξεις μια νίκη μεγάλη της Ισπανίας στο πολλά με λίγα.

0: το προσέχει και έχει στείλει σήμερα. Το Ισπανία, Αυστρία, για παράδειγμα. Μετά, πιο μετά, θυμίστε με λίγο πιο μαζί.
1: Λοιπόν, πάμε. Πορτογαλία, Κροατία.
0: Πορτογαλία, Κροατία. Βοήθειά μας εδώ. Γιατί παίζει ένας Ρονάλντο με το ζόρι μπροστά. Είναι πολλοί παίκτες μέσα στην Πορτογαλία που δεν το γουστάρουν αυτό. Δεν το γουστάρουν αυτό. Θυμίζω ότι στην πρώτη γέλα της Πορτογαλίας στο ξεκίνημα της οργάνωσης η αδερφή του Ρονάλντο βγήκε στα social media και έκραζε τον Μπρούνο Φερνάντες και άλλους παίκτες της Πορτογαλίας γιατί δεν παίζανε καλά. Αυτό όλο δεν είναι ευχάριστο. Πιστεύω ότι εγώ ας πούμε λέω μπορεί να έχει 5-0, αλλά λέω εγώ ότι άσο δεν θα το πρότεινα αυτό το μάτσο. Μπορεί να έρθει άσος εύκολος. Γιατί οι Πορτογάλοι έχουν, άμα βάλε ένα γκολ νωρίς, το καθάρισαν, λέμε τώρα.
2: Έχουν και ποιότητα. Έχουν...
0: Αλλά είναι δύσκολο.
2: Ναι. Από την άλλη βέβαια
0: πολύ
2: και...
0: Πολύ δύσκολο το μάτσο.
1: Οπότε προτείνεις από όσο διαβάζω στο site της Nova Sports γκολ.
2: Γκολ γκολ.
1: Ναι.
2: Και αυτό γκολ γκολ.
0: Πορτογαλία Κροατία.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι, και αυτό. Κοίταξε, γιατί οι Κροάτες
1: ένα 67
0: θα το παίξουν
2: και δύο δίνει το άλλο, έτσι.
0: Ποιο?
2: Όχι, λέμε τις αποδόσεις. Ότι η Πορτογαλία-Κροατία δίνει κάπου
1: ένα 67.
2: Και το άλλο το που είπες 2-12. Νωρίτερα δίνει 2-12. Ναι, το Αυστρία
0: Ισπανία. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, σούπερ.
0: Είναι ωραία, λέω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, είναι ωραία ιδέα γιατί, πρόσεξε τώρα, ο Αυστριακός τον να κάτσει πίσω να ταμπουρωθεί, κάποια στιγμή θα φάει γκολ.
2: Ναι.
0: Θα το φας με την Ισπανία και δεν κερδίζει τίποτα να κάτσει πίσω. Ναι. Ω, θα πέρα στο 10ο, στο 20ο, στο 30ο, κάποια στιγμή θα σου φύγει ο Γιαμάλ, θα φύγει από εδώ, θα φύγει ο άλλος, και θα το κολλήσουν. Ωραία, πάμε, θα σου φύγουν. Δεν κερδίζεις κάτι. Καλύτερα βγαίνει μπροστά, να ψάξεις όπως έκανες οι Γαλλοί χθες που παίξαν τους Βέλγους ανοιχτά και τους κυνηγήσανε. Όπως κάναν και οι Κογκολέζοι που παίξαν τους άνθρωπους ανοιχτά και τους κυνηγήσανε στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό πιστεύω θα κάνουν και οι Αυστριακοί και... σήμερα και οι Κροάτες με τον Μόντριτς και παλιά την καραβάνα. Από το μυαλό του κόβει πάρα πολύ και ξέρει να τους οδηγήσει όλους. Και έτσι προσεγγίζεις αυτό το Μουντιάλ.
1: Για πες μας τώρα.
0: Αλλά όλα αυτά πηγαίνουν.
2: Ναι, το χάσαμε.
0: Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες βγαίνουν μέσα από, από τα νέα δεδομένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για τους παίκτες πάρα πολλά μας. Παίκτες βγαλμένοι από πλέον κοινά καλούπια, γιατί και οι Αφρικανοί παίκτες, αλλά και αυτοί παίκτες παίζουν στην Αμερική, βγαλμένοι από... Παίζουν οι περισσότεροι συμπαίκτες σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Δηλαδή ξέρουν από νοοτροπία, ξέρουν από τακτικές, ξέρουν πράγματα και θάματα. Δεν είναι δηλαδή άγνωστοι διαγνώστων. Ο ένας ξέρει πάρα πολύ καλά τον άλλο και μυρίζει τα χνότα του αλλού πολύ εύκολα σε αυτό το Μουντιάλ. Και έτσι νομίζω θα πάει και από εδώ και πέρα, γιατί πλέον αυτή η μορφή παγκοσμιοποίησης έχει διηγηθεί στο ποδόσφαιρο. Και έτσι προσεγγίζουμε και στοιχηματικά, αν θέλετε. Αυτό είναι.
2: Και μια πινελιά για το Ελβετία-Αλγερία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Ελβετία-Αλγερία. Κοιτάξτε, οι Ελβετοί έχουν προβάδισμα. Είναι μια ομοιογενής ομάδα. Έχουν έναν έξυπνο προπονητή. Μπορούν να βάλουν εύκολα γκολ, πολύ πιο εύκολα. Αλλά και οι Αλγερινοί πάλι πάμε στην ίδια... την ίδια παράμετρο. Δηλαδή, οι Αλγερινοί παίχτες, γκαλμένοι, μάλλον οι περισσότεροι παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, έχουν την νοοτροπία που να διεκδικώ την νίκη, να μην φοβάμαι, να ρισκάρω, να ξέρω πότε ρισκάρω, να μετράω τις δυνάμεις μου. Και νομίζω ότι απλά οι Αλγερινοί κουβαλάνε τώρα πάνω τους αυτό το κακό που είχε γίνει με την Αυστρία την προηγούμενη αγωνιστική, που τους έχει κράξει ο κόσμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πιστεύω ότι οι Αλγερινοί και αυτοί θα παίξουν ανοιχτά. Και εδώ το βλέπω το μάτς ανοιχτό. Το βλέπω ανοιχτό. Ναι. Θα έχουμε φάσεις μπροστά στις δύο αρκετές.
1: Μάλιστα, έγινε. Απόστολ Νταλούκα, να σας ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Θα ξαναπάρουμε. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, εδώ πέρα δύο-τρεις φίλοι, ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Παναγιώτης, αυτό μου γράφουν στα μηνύματα, ότι σε διαβάζουν, μου λέει, τον ακούμε κιόλα. Μέχρι τελειώσει το Μουντιάλε μας δώσει δύο-τρεις ακόμα πράγματα και μέχρι να επιστρέψει και ο Κατσαφάδος, ο οποίος είναι σε άδεια. Λοιπόν.
0: Ο Κατσαφάδος. Αυτή είναι η τεράστια μορφή.
1: Τώρα έχετε και άλλον δικό μας πάνω. Έχετε και τον Κορτιάνο στον μπάσκετ.
2: Έχετε το συνονόματο.
0: Ο Κορτιάνος τώρα έχει μπλέξει και τον Γουίμπλε τον Άσε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει πάει στο τέννις. Έχει γίνει ταινίσταση αυτός. Λοιπόν,
1: Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε
2: και ένα θέμα στη γραμμή. Πάντως ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα, έτσι. Έδωσε γκολ-γκολ το Ισπανία-Αυστρία. Έδωσε το παιχνίδι το οποίο γίνεται αργότερα, 11 η ώρα, τι ώρα είναι, το Πορτογαλία-Κροατία, και εδώ είδε γκολ-γκολ. Και over, ανοιχτό παιχνίδι είπε, το Ελβετία-Αλγερία. Mm-hmm. Καλές αποδόσεις. Δηλαδή, πρόσεξε, άμα βάλεις το Ισπανία-Αυστρία, το έδωσε, πόσο το δίνει, 2+.
1: 2-12.
2: 2-12, οκ, 2-12. Το άλλο είναι 1-67, μου είπες. Mm-hmm. 1-67. Και το over στο Ελβετία-Αλγερία είναι περίπου 2. Και το κόβω. Λοιπόν, είναι μια απόδοση 7. Mm-hmm. Μια χαρά είναι. Σούπερ.
1: Λοιπόν, novasports.gr, η ενότητα είναι δεξιά. Το βλέπετε καθιερωμένη στήλη στο συνδρομητικό κανάλι του Everyday Bet με τον Απόστολο Νταλούκα. Να τον ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία. Πάμε μουσικούλα για να έρθουμε για το τέλος της εκπομπής.

0: Πάμε κλείσουμε εθνική μπάσκετ.
1: Ναι,
0: πριν πάμε στο μπάσκετ της εθνικής, να το αναφέρουμε, γιατί πλέον μπαίνει στη τελική ευθεία και το. Πώς το λένε, το παγκόσμιο Under 18
1: στο
0: Πόλο. Όπου εντάξει, μέχρι τώρα ήταν πολύ απλά και αυτό δεν κάναμε και αναφορές. Σκέψου, χθες νικήσαν τα παιδιά του Χατζηδάκη 38 την Κίνα. Το σοβαρό μάτς σήμερα, 3:30 με το Μαυροβούνιο. Πέρσι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης σε επίπεδο εφήβων, εθνική ομάδα από όλο του Μαυροβούνιου. 3:30 είναι η φάση των 8 πλέον. Ναι. Δηλαδή, αν αποκλείσουν οι Έλληνες διεθνείς, είναι οι έφηβοι, εθνική εφήβων μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Πάμε στα ημιτελικά. Στις 5 έχει Ισπανία-Σερβία, 6:30 Κροατία-Ιταλία και στις 8 Ιταλία-Ουγγαρία. Να θυμίσω ότι από του χρόνου σε όλες τις διοργανώσεις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και τα λοιπά του Πόλου και γενικά του Υγρού Στίβου επιστρέφουν οι Ρώσοι. Επισήμως.
1: Ναι, ναι. Μετά από
0: επισήμως
1: χρόνια,
0: και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην εθνική μας ομάδα γιατί δίνει ματσάκι σήμερα, 7 η ώρα. Στην Ρουμανία, στην Οραντέα, για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027. Εντάξει, έχουμε εξασφαλίσει την πρόκριση στη δεύτερη φάση. Ωστόσο, θέλουμε την νίκη για να παραμείνουμε στην κορυφή του ομίλου. Χθες ο Βασίλης Πανούς ανακοίνωσε και τη δωδεκάδα. Πολλοί νέοι παίκτες. Βέβαια, μέσα είναι ο αρχηγός, ο Κωνσταντινικολάου, ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος. Από εκεί πέρα ο Μωραΐτης, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Κουζέλογλου, ο Τσαλμπούρης, ο Κακλαμάνης, ο Μπαζίνας, ο Περσίδης, ο Νετζίμπογλου και ο Μητρουλόγκ. Είπαμε ότι είμαστε στην πρώτη θέση, με απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ στον αγώνα του πρώτου γύρου είχαμε κερδίσει πολύ εύκολα την Ρουμανία με 91-64. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό και σήμερα. Η εθνική μας ομάδα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προκριματικών απέναντι στην Πορτογαλία στην επόμενη και τελευταία αγωνιστική.
0: Λοιπόν,
1: και
0: ναι.
1: Πες.
0: Τίποτα.
1: Και θα να κλείσουμε το Wimbledon.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, τίποτα, δεν τα κατάφερε. Καλά, δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το Τσιτσιπά. Ο οποίος έχασε χθες. Ναι, προκρίθηκε. Σήμερα παίζει Σάκαρη.
0: Ναι, παίζει Σάκαρη. Παίζει Σάκαρη. Νωρίτερα από τη Φίκαρη.
1: Ναι, το άκουσα τη Φίκαρη.
0: Ναι, ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκπομπή η Φίκαρη και να μιλάει για τένις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αφιερώσει ολόκληρη εκπομπή.
1: Έβγαλε χθες και τον Κορτιάνο, έτσι. Ναι. Ποιος έκανε και μετάδοση. Αυτό μας έλεγε πριν και ο Αποστόλης. Λοιπόν, χθες δεν τα κατάφερε. Ο Τσιτσιπάς έχασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς πολύ εύκολα, 3-0 σετ. Με 6-3, 6-4 και 6-2 από τον Σέρβο, ο οποίος ήταν καλύτερος, νομίζω το δείχνουν και τα σετ, κόντρα στον Τσιτσιπά, ναι, ο οποίος βέβαια άλλαξε και προπονητή, δεν θα έχει πλέον τον πατέρα του. Ο Τζόκοβιτς ήταν καλύτερος, είχε καλύτερη σταθερότητα και στο σερβίς του. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό στα σημαντικά σημεία και έτσι κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Προσπάθησε ο Τσιτσιπάς να μείνει λίγο ανταγωνιστικός. Δεν μπόρεσε όμως να καταφέρει να κοιτάξει στα μάτια τον Τζόκοβιτς και γι' αυτόν τον λόγο αποκλείστηκε ο Έλληνας πρωταθλητής. Ήταν 12η συγχρονική νίκη του Τζόκοβιτς απέναντι στον Τσιτσιπά. Αποχαιρέτησε πολύ πρόωρα το φετινό Wimbledon. Ενώ ο Τσιτσιπάς συνεχίζει. Και θα δώσει βέβαια μάχη για να καταφέρει να κατακτήσει ένα ακόμη Grand Slam του Λονδίνου. Από εκεί πέρα βέβαια όλα τα βλέμματα σε ό,τι αφορά εδώ την χώρα μας είναι στραμμένα στην Σάκαρη. Αντιμετωπίζει σήμερα στις 4:30 καλώς εχώ των πραγμάτων την Ρακίμοβα, νούμερο 70 στον κόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι η Σάκαρη είναι στα μέτρα της να καταφέρει να προκριθεί. Έχει δείξει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Μαρία Σάκαρη. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Wimbledon.
0: Welcome, Alex Mendes. Μάλιστα. Πριν από λίγο ανακοίνωσε τον Mendes, Ισπανός, 23 ετών, αριστερό back, ο αστέρας actor, γεννημένος στο Έλτσε. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας,
1: ναι,
0: ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, αυτά τσέπη του πιεστηρίου αυτή με τα γραφούλα. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε και τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάμζα Μεντίλ, ο οποίος έπαιζε στον Άρη, έμεινε ελεύθερος και πάει στον Βόλο. Ναι. Κατηφορίζει λίγο.
1: Λοιπόν, και αυτό που έμαθα εγώ πριν από λίγο είναι ότι, εντάξει, είπαμε πριν από εδώ, μερικά λεπτά, ότι ο Εθνικός ανακοίνωσε τον Δημήτρη Πολίτη, ο Σονού που θα ανακοινώσει και τον Μουζάκη. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και αυτός. Κάτι που σημαίνει ότι ο Εθνικός ανακοινώνει σήμερα δύο τμημοφυλάκες.
0: Ωραία. Εμείς στις 6 ώρα, ως Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, μέσα από την Web TV στο YouTube, θα σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα ανακοινώσει, θα παρουσιάσει το καρεσκάκι της νέας εποχής. Το link ήδη είναι στα social media του σταθμού και, και στο YouTube μας. Η Άννα Ζαντίδου, η οποία άνοιξε την πόρτα. Μην φοβάσαι, Άννα, αυτή η εκπομπή, βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ευνηδιάσαμε το Σίμω. Τώρα
1: ξανά θα έρθει. Έχεις κάτι για την Άννα, να την ευνηδιάσεις?
0: Όχι, από εβδομάδα.
1: Να μας δώσει προγνωστικά για το Μουντιάλ.
0: Να, η Άννα.
1: Η Άννα, ρε, εσύ.
0: Πάμε κουβά κατευθείαν.
1: Όχι, ρε, πλάκα κάνεις.
0: Άννα Ζαντίδου, η Άννα δεν έρχεται για να σας πει για στοίχημα και αθλητικά. Εδώ πέρα τελειώσαμε εμείς. Έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 2. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Κοκαλίδου, τον Θάνο Καλουδούκα και τον Γιώργο Καρίδη. Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέο στη Βουλή. Η υπόθεση θα εξιχνιαστεί σύντομα, τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενοι, δήλωσε στον Αντένα η εκπρόσωπος της αστυνομίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας της ΟΝΕΔ στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα είμαστε όλοι εκεί, δεν σας φοβόμαστε, αναφέρεται σε ανακοίνωση. Αντιμετώπιση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ως εγκληματικών οργανώσεων ζητεί ο Γιώργος Φλωρίδης. Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το μήνυμα Μητσοτάκη για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική το απόγευμα στο πλαίσιο της ορκομοσίας στη σχολή Κάρων. Το Καραϊσκάκι της νέας εποχής παρουσιάζει στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, live streaming από τη Web TV του καναλιού 1. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: όλοι ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Ένα μπεστόφι εμφάνιση του Μόμπι, του πολύ αγαπητού Μόμπι εδώ στην Ελλάδα, με το φανατικό του κοινό και Garbage εξαιρετική σε ένα Release Festival, Release Athens, που γεμίζει συνέχεια από κόσμο. Πολύ ωραία live, καλοκαίρι. Και έχουμε βέβαια και συνέχεια και πολύ σπουδαία ονόματα για την συνέχεια, όχι μόνο βέβαια στο Release, στο Eject και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, στο Λυκαβητό βέβαια, το Planet και εκεί. 4 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1, 90,4, Why Does My Heart Feel So Bad, ένα από τα κομμάτια που έπαιξε ο Μόμπι στην εμφάνισή του εδώ στην Αθήνα. Με αυτό ανοίξαμε, έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, η Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4 μέχρι τις 7. 6951 904 904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για σας. Να πάμε σε κάποιες νέες κυκλοφορίες. Ξεκινάμε με την LP Love Is All I Have, ένα καινούριο της τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Όλα τα καινούργια τραγούδια του Peter Gabriel είναι πάρα πολύ καλά. Τα κυκλοφορεί την ημέρα που έρχεται η Πανσέλινος κάθε μήνα. Το Γενάρη ήταν το Been Undone στο Φεγγάρι του Λύκου. Το Put It Back Down το Φεβρουάριο στο Φεγγάρι του Χιονιού. What Lies Ahead το Μάρτιο του Σκουλικιού την Πανσέλινο. Won't Stand Down, Μάιο, σε αυτή του λουλούδιου. Το Hard Lesson στην Μπλε Πανσέλινο του Ιουνίου. Και το I Belong to the Sky που ακούμε εδώ για την Πανσέλινο της Φράουλας. Ήταν η περίοδος που οι Ινδιάνοι μάζευαν τις αγριοφράουλες και γι' αυτό έχει μείνει έτσι αυτό το μήνα. Και ήταν και πολύ εντυπωσιακή τώρα που είμαστε έτσι έξω σε συναυλίες, τα βράδια στα μπαλκόνια, στις ταράτσες. Πέφτουμε πιο εύκολα πάνω στη Μανσέλινο. 14 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο.

I Belong to the Sky από το νέο άλμπουμ του Peter Gabriel που βγαίνει κομμάτι-κομμάτι κάθε μήνα στην Πανσέλινο, σε αυτή της φράουλας, αυτό εδώ το κομμάτι. Συνεχίζουμε με καινούριο τρίκι, παρέα με Mitch Saunders, I'm Yours, ένα καινούριο κομμάτι.

I'm yours, Tricky, παρέα με Mitch Sanders από το νέο άλμπουμ Different When It's Silent που θα έρθει 17 Ιουλίου. Το νέο άλμπουμ του Tricky. Η Kylie Minogue είναι στην επικαιρότητα. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον στο Confession 2 τη Madonna που θα κυκλοφορήσει αύριο. Θα έχει. Φαίνεται ότι έχουν ένα ντουέτο, μια συνεργασία. Αλλά εδώ θα ακούσουμε ένα κομμάτι με τους Snow Patrol. Ο Gary Lightbody, frontman των Snow Patrol, είχε γράψει ένα κομμάτι με τίτλο Kylie για την Kylie Minogue. Με αυτήν είχε στο μυαλό του το 2024. Το κομμάτι άλλαξε όνομα, έχει και την Kylie Minogue μέσα. These Alarms.

Μια απρόβλεπτη συνεργασία, η Snow Patrol με την Kylie Minogue. These Alarms, καινούριο κομμάτι. Πάμε να συνεχίσουμε με νέες κυκλοφορίες. Θα πάμε στο Νότιο Λονδίνο για το επταμελές σχήμα των Fat Dog. Δεύτερο άλμπουμ, 2 Οκτωβρίου. Cancel Me, I'm Tired. Έτσι είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Έτσι είναι και το ομώνυμο single, που είναι ένα κράμα διαφορετικών πραγμάτων. Η ψιεδέλεια και ηλεκτρονική μουσική για λίγο punk. Ένα καλό κομμάτι εδώ. Αυτή είναι η Fat Dog.

Φιλανδρέζ Φαντόγκ, Cancel Me, I'm Tired. Το καινούργιο του σίγκλ και το, από το μόνιμο άλμπουμ, δεύτερο που θα έρθει. Στις 2 Οκτωβρίου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τους Chemical Brothers. Θα γυρίσουμε για πρώτη φορά πίσω στο παρελθόν για το πρώτο ημίωρο. 2007, 2 Ιουλίου, σαν σήμερα, οι Chemical Brothers κυκλοφορούσαν το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, We Are The Night, και είχε μέσα το Do It Again. Το οποίο θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Θα συνεχίσουμε χορευτικά, αλλά από μια άλλη δεκαετία. Αυτή του 70 θα ακούσουμε δύο κομμάτια χορευτικά, πολύ γνωστά, που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, δύο singles. Με την επιστροφή μας στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ, Rock Zone, κανάλι 1. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ροξόνη.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με έναν ύμνο της δίσκο περίοδου. I Feel Love, Donna Summer, ένα κομμάτι του Giorgio Moroder. Θεωρείται ο προπομπός της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Εμβληματικό κομμάτι για αυτό το είδος. Ένα σίγκλι της Donna Summer που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 2 Ιουλίου, καλοκαίρι του 1977. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης μέχρι τις 7 παρέα, όπως συμβαίνει καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Σας είπα ότι θα μείνουμε σε δύο σίγκλι που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα από τη δεκαετία του 70. Το ένα ήταν αυτό εδώ. Για το άλλο θα χρειαστεί να πάμε 2 χρόνια μετά, 1979, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ABBA. Το Voulez-vous κυκλοφορούσε σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1979 από το ομώνυμο άλμπουμ τους Voulez-vous.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ABBA, Βουλεβού, σαν σήμερα 2 Ιουλίου 1999, έχει κυκλοφορήσει αυτό το 45, Double A-Side ήταν. Now, 19 λεπτά πριν τις 6. Έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή ο frontman, ο αστυνομικός, αντιμένος αστυνομικός δηλαδή, των Village People, ο Victor Willis, σε ηλικία 74 ετών, σε μια σύντομη μάχη που έδωσε με μια ασθένεια. 74 ετών η φωνή του YMCA, του Macho Man, των συμπαθέστατων Village People. YMCA για τη συνέχεια.

Hold Me, η σπουδαία Fleetwood Mac, από το Mirage, το 13ο στούντιο άλμπουμ τους πίσω το 1982, έχει κυκλοφορήσει σήμερα, 44 χρόνια πριν, και μας έβαλε στα τελευταία 10 λεπτά.

Και από τη δεκαετία του 80 σε αυτή του 90, αρχές 1991, 35 χρόνια πριν, 2 Ιουλίου, κυκλοφόρησε ο Tom Petty και Heartbreakers στο Into the Great Wide Open, 8ο στούντιο άλμπουμ, και η μεγάλη επιτυχία ήταν το Learning to Fly, ένα single που έμεινε 6 ολόκληρες εβδομάδες νούμερο 1 στη σχετική λίστα του Billboard με τα mainstream rock tracks.

Το δεύτερο άλμπουμ που στην παραγωγή ήταν και ο Jeff Lynne, χώριστη αυτή η δύο μουσικά. Tom Petty and the Heartbreakers από το άλμπουμ Into the Great Wide Open, σαν σήμερα 35 χρόνια πριν, 2 Ιουλίου του 1991. Learning to Fly, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Tom Petty, μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας και θα κλείσουμε με τον Rod Stewart. Ξαναπάμε στη δεκαετία του 80, 1983, ο Rod Stewart ξεκίναγε σαν σήμερα ένα σερί τριών ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 στην Βρετανία με το τραγούδι του Baby Jane. Ήταν το έκτο νούμερο 1 του Rod Stewart και το πιο επιτυχημένο του single since το Do You Think I'm Sexy από το 1978. Σε λίγο και πάλι μαζί στη δεύτερη ώρα, μείνετε εδώ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη 90,4.

Επηρεασμένη από τα ταξίδια της NASA στο διάστημα, το καινούριο single της PJ Harvey Voyager άνοιξε την δεύτερη ώρα. Ένα κομμάτι παίξαμε και τη Δευτέρα. Rock Zone, κανάλι 1, δεύτερη ώρα. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκαν τώρα. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο από τις 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. 6951-904-904. Τα μήνυματά σας στο Viber και 210-4224-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα καινούριο κομμάτι. Ακόμα ένα καινούριο. Διανκόρες είναι η Κάθριν Αν Ντέιβις, που συνεργάζεται εδώ με τον James Dean Bradfield, τον Manic Street Preachers, στο πολύ όμορφο νέο της τραγούδι, το Throw Over Your Man. Ένα κομμάτι που θα είναι στο νέο της άλμπουμ που έρχεται μέσα στη χρονιά.

Throw Over Your Man από την Catherine Ann Davis με το όνομα Ancores και ο James Dean Bradfield εδώ, ο Manic Street Preachers. Οι δυο τους συνεργάζονται αρκετά χρόνια. Μερικά έχουν καλλιτεχνικά μια μακροχρόνια σχέση. Ένα κομμάτι εμπνευσμένο από την αλληλογραφία της Virginia Woolf με την Vita Sackville West. Στις 18 Οκτωβρίου η εμφάνιση των Charlatans στην Αθήνα, στο Floyd. Ήδη από σήμερα έχει ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων, ένα από τα κορυφαία ονόματα της σκηνής του Manchester.

Going Shopping, η καινούργη Strokes, 17 λεπτά μετά τις 6, πάντα καναλή 1 στους 90,4. Διάβαζα στο Mojo τον εμβληματικό αρχηγό των Echo and the Bunnymen ότι ετοιμάζουν νέο άλμπουμ, Lips Like Sugar, για τη συνέχεια.

πίσω από στη δεκαετία του 80, Lips Like Sugar, η Echo and the Bunnymen, περιμένοντας και το πρώτο δείγμα σιγά σιγά από το νέο τους άλμπουμ. Όπως λέει ο εμβληματικός τους frontman, είναι στα σκαριά. Τη Δευτέρα αναφέρθηκε ο Νίκος στην ώρα του για τους Joy Division και την μεγαλύτερη συλλογή, την πιο εκτενή και φιλόδοξη αρχαϊκή κυκλοφορία, για όλα τα live των Joy Division σε μια συλλογή, το Eternal Live, που θα κυκλοφορήσει η Rhino Records 50 χρόνια μετά τη δημιουργία τους και λίγους μήνες μετά την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame. 16 πλήρεις ζωντανές ηχογραφήσεις σε 14 CD από την εμφάνισή τους στο Hope & Anchor του Λονδίνου το Μάρτιο του 1979 ως την τελευταία του συναυλία στο High Hall του Birmingham στις 2 Μαΐου του 1980, μόλις 16 μέρες πριν από το θάνατο του Ιαν Κέρτις. Shadow Play, η Joy Division, από το live του στο Βερολίνο.

Σαν το play στον ηχογράφηση από το Βερολίνο, η Joy Division. Με αφορμή το Eternal Live της Rhino Records, αυτό το κολοσιαίο έργο που συγκεντρώνει όλες τις live ηχογραφήσεις του θρυλικού αυτού σχήματος. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με καινούριους editors. Έρχονται με νέο άλμπουμ, το Surface Echo and Sound, τον Οκτώβριο, εκεί στα τέλη του μήνα. The Rush, άλλο ένα καινούριο κομμάτι. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, σε πολύ λίγο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Με το Jealous Lover, ένα από τα καινούργια τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια των Rolling Stones. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάντα κανάλι 1, 90,4 Rock Zone. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά ακόμη μαζί μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Και από τους καινούργιους Rolling Stones, τους καινούργιους και αυτοί πολύ καλό άλμπουμ, τους καινούργιους Coral, 388 το νέο τους άλμπουμ, έχουν ένα καινούργιο single, το Leave It In The Past.

Μια πολύ καλή συμβουλή, Live it in the past, Coralie, νέο single από το νέο τους άλμπουμ 388. Αυτό το πολύ καλό σχήμα από το Liverpool.

Αφήνουμε και αυτή την πολύ καλή καινούργια κυκλοφορία, αφήνουμε τους Coral και πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν. Είχαμε ακούσει τη Δευτέρα το The Living Daylights από τους Αχά με αφορμή την πρεμιέρα που είχε κάνει εκείνη την ημέρα η ταινία James Bond. Θα ξαναπάμε και αυτή την εβδομάδα σε άλλη μια ταινία, το Live and Die, 8η ταινία της σειράς, ένα κομμάτι του Paul McCartney και της Linda McCartney από τους Wings. 53 χρόνια πίσω κυκλοφορούσαν σήμερα το soundtrack της ταινίας 2 Ιουλίου του 1973.

Αυτός ήταν ο Lin Yang και Crazy Horse, Big Time, το μοναδικό single από το άλμπουμ Broken Arrow του Neil Young που ήρθε 30 χρόνια πριν, 1996, 24ο στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Neil Young και 8ο παρέα με τους Crazy Horse. Μας έφερε και πολύ κοντά στο τέλος. Θα χρειαστούμε το χρόνο για ένα εμβληματικό metal τραγούδι. Θα κλείσουμε έτσι την απόψινη Rock Zone και θα δώσουμε σκητάλη βέβαια στο Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη Rock Zone. Το εμβληματικό αυτό κομμάτι που συζητάμε είναι το Master of Puppets των Metallica. 2 Ιουλίου του 1986 από το ομώνυμο άλμπουμ οι Metallica κυκλοφορούν αυτό το single. Ήταν σαν σήμερα και πάμε να κλείσουμε με αυτό. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 7. Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος 90,4. Καινούριο άλμπουμ για τους Editors.

Ακόμη μια σημαντική επιστροφή εδώ με το σχήμα των Interpol, See Out Loud. Ήταν η editor στο The Rush, δεύτερο single από το καινούριο άλμπουμ του συγκροτήματος που θα είναι στην αγορά τον Οκτώβριο. Αυλαία χθες για το Release Festival με εξαιρετικές εντυπώσεις για ακόμη μια χρονιά με τον Moby απέναντι σε 20.000 κόσμος ήταν εκεί. Και πραγματικά το έζησε, πραγματικά συντονίστηκε και ταυτίστηκε με μια εικόνα που προφανώς έχει να κάνει και με αναφορές δεκαετιών περασμένων. Όχι ακριβώς ίσως με αναμνήσεις, αλλά με πράγματα που έχουν γράψει. Η διαδρομή του Moby και στα συναυλιακά πράγματα στη χώρα μας είναι αυτή που είναι και παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Έχουμε να δούμε αρκετά καινούργια πράγματα στην πρώτη ώρα. Μέχρι τις 8. Στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 80. Hot Face, καινούριο άλμπουμ και εδώ, Signs.

Η PJ Harvey. Η PJ Harvey που μπορεί να κάνει τα πάντα. Voyager. Με τον μουσικό τύπο να υπογραμμίζει ότι το μαγευτικό αυτό κορίτσι είναι σε μια νέα κοσμική κατεύθυνση. Η ίδια σχολιάζει για το τραγούδι που ακούμε. Αναρωτήθηκα, λέει, τι θα μας έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει. Με ενθουσίασε αυτή η πρόκληση να συνδέσω ένα τραγούδι για τη φωνή του Voyager 2. Έτσι λοιπόν, όταν ο Brian Cox άκουσε το αρχικό voice memo, λέει PJ Harvey, σκέφτηκε αμέσως τα Voyager και αυτό το σήμα που συνεχίζουν να στέλνουν πίσω στη γη.

14 Ιουλίου, Florence and the Machines στο Eject. Πλησιάζει η νύχτα εκείνη, την επόμενη μέρα η Cure. Είχαμε στο στούντιο το Σταύρο Στριλικά, την ψυχή του Eject Festival, πριν από μερικές εβδομάδες. Σχολιάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Ας κρατήσουμε αυτό που ανέφερε ο Σταύρος σχετικά με την Florence. Αυτό το κορίτσι είναι, το ζει. Οι περισσότεροι, αυτά είναι τα λόγια του Σταύρου Στριλικά, λειτουργούν επαγγελματικά. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει κάτι άσχημο ή απαραίτητα διεκπεραιωτικό με έναν τρόπο. Απλά η Florence Wells ζει σε ένα δικό της μυστικό τόπο και αυτό αποδίδει στην εικόνα της, στον τρόπο που τα εκφραστικά της μέσα δίνονται, την ποίηση της μουσικής που εκπέμπει και μεταδίδει μοναδικά. Και είμαστε πολύ τυχεροί που θα τη δούμε στην Αθήνα.

Το πέρασμα του Nick Cave πριν από λίγες μέρες από την Αθήνα. Απίθανος. Από το live album των Bad Seeds Frogs, το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με το καινούριο album του Marilyn Manson. Στα μέσα Αυγούστου στην αγορά. Exit Good.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πράγματα στην διάσταση που είναι στα αλήθεια. Αυτό συμβαίνει με τους Camel. Προφανώς και το κοινό του progressive rock έχει κατατάξει το συγκεκριμένο σχήμα πολύ ψηλά και εκεί ανήκουν. Αν παρακολουθήσει κάποιος τα νεότερα ονόματα του progressive με την ευρύτερη πλέον έννοια στις μέρες μας, οι αναφορές τους στο σχήμα αυτό δίνουν και μία εικόνα πόσο επιδραστικοί παραμένουν οι μοναδικοί Camel. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο με μία καταπληκτική ηχογράφηση. Never Let Go.

σχηματίστηκαν στη Βρετανία το 1971. Το σχήμα του Άντριου Λάτιμερ, με τρομερούς βέβαια συνοδοιπόρους, η Κάμελ, Πίτερ Μπάρντενς και τα υπόλοιπα. Έτσι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Μόρισι, το καλό καινούριο άλμπουμ.

Αυτό είναι μάλλον το καλύτερο άλμπουμ του Μόρισε εδώ και αρκετά χρόνια. Και το σπουδαίο είναι You're Right, It's Time, το τραγούδι που ακούμε από το νέο του Μόρισε. Το σημαντικό τώρα είναι ότι με το άλμπουμ αυτό αρχίζει λίγο να υποχωρεί και το δηλητήριο που βλέπουμε στα σχόλια και στις κριτικές που αφορούν κάθε καινούργια κυκλοφορία του Μόρισε σταθερά εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια, η γενιά του αφήστε στην άκρη τους στρατευμένους, έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο που έτσι κι αλλιώς ψάχνουν διάφορες γονείς για να πούν το αφήγημα που έχουν κατά νου, ό,τι και αν συμβαίνει. Αγνώντας την πραγματικότητα, κατασκευάζουν με ευκολία μια δικιά τους, είναι και αυτό ένα επάγγελμα και αρκετά προσοδοφόρο. Αλλά μιλώντας τώρα για το μουσικό τύπο, η γενιά του TikTok πώς μπορεί να καταλάβει το περιεχόμενο και την αγωνία του Μόρισε, ακόμη και μέσα από αντιφάσεις και σφάλματα, μιλώντας πάντα για τις δημόσιες τοποθετήσεις του τραγουδιστή των Smiths που τον έχουν φέρει στην πυρά συχνά.

Είμαστε 13 λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε το έξοχο ντεμπούτο άλμπουμ των Tears for Fears. Ένα σχήμα από τη δεκαετία του 80 που πραγματικά μας έδωσε μερικά άλμπουμ υπέροχα. Υπέροχα και είναι σημαντικό ότι γνώρισαν και εμπορική επιτυχία μεγάλη τα άλμπουμ αυτά και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού πέρα από την Αγγλία και την Ευρώπη γενικότερα. Snail Mail, τον καινούριο της άλμπουμ στην καρδιά της Άνοιξης, αυτό ήταν το πρώτο σίγγλ με αρκετές επιρροές από τον ήχο του Grunge και δείτε πόσο ωραία το δένει και το μεταμορφώνει αυτό, το περνά μέσα από τα δικά της στοιχεία η υπέροχη αυτή παρουσία. Η Lindsay Jordan, το κορίτσι που μας έχει δώσει σταθερά και εξακολουθεί να μας δίνει πολύ πολύ καλές δουλειές. Dead End το τραγούδι που ακούσαμε.

1978, το πρώτο single των Suzy and the Banshees, Hong Kong Garden. Μια είδηση εδώ που πραγματικά μας δίνει χαρά. Γύρισε στη σκηνή ο Τζέλο Μπιάφρα, τον Dead Kennedys, μετά τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε.

Στις 15 Ιουλίου στην Αθήνα Robert Smith, η Cure, The Walk. Από τα χρόνια της δεκαετίας του 80, ο ήχος των Cure εδώ. Ο Robert Smith που συνεργάζεται με τους Rolling Stones, συμμετέχει στο καινούριο τους άλμπουμ, επίσης με την Olivia Rodrigo στο νέο της άλμπουμ. Βέβαια, ήδη από το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι του 2025, στο Glastonbury Festival, όταν μοιράστηκαν τη σκηνή, αν δει κάποιος πώς μιλά η Ολίβια Ροντρίγκο για τον Ρόμπερτ Σμιθ, πώς τον παρουσιάζει σαν έναν εθνικό θησαυρό στην ουσία. Μιλά για έναν από τους κορυφαίους συνθέτες που έβγαλε ποτέ η χώρα. Είναι λογικό να υπάρξει και η συνεργασία αυτή. Τώρα, παρακολουθώντας το Μουντιάλ, που συχνά συνδέεται έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο και με το χώρο της pop-rock κουλτούρας, μια τρομερή είδηση αφορά τις δηλώσεις, και έχει κάνει αίσθηση αυτό, του Βέλγου προπονητή, που έχει και ιδιαίτερα ακούσματα μουσικά, και αυτό είναι ενδιαφέρον. Σχολιάζοντας λοιπόν τη σύγκρουση δύο παικτών της ομάδας στο γήπεδο, έκανε ένα σχόλιο που είναι κόντρα στην πολιτική ορθότητα, στην απονεύρωση στην ουσία των χαρακτηριστικών της εποχής μας. Πώς το σχολίασε αυτό? «Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός», είπε, «και μου αρέσει να υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες. Με έναν τρόπο μας οδήγησαν στη νίκη».

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Πώς μπορεί ένα γκρουπ το 1983 στη Βρετανία να αναμίξει τα καλύτερα στοιχεία από τον ήχο του post-punk με ένα τρόπο pop, ταυτόχρονα να είναι οδηγός στο καινούριο κύμα της μουσικής αυτής, της pop μουσικής στη Βρετανία, με ένα περίφημο ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά δένουν στο ντεμπούτο άλμπουμ των Tears for Fears.

να πραγματεύεσαι στο θεματικό κομμάτι του άλμπουμ την εύθραστη ψυχολογία της εφηβείας, τα τραύματα μιας δύσκολης παιδικής ηλικίας και την κατάθλιψη μέσα από το πρίσμα και την οπτική της pop μουσικής και να πηγαίνεις στο νούμερο 1 της Βρετανίας, αυτό ναι, αυτό συνέβη με το ντεμπούτο άλμπουμ των Tears for Fears που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8. Φάνηκε από το ξεκίνημά τους ότι έχουν να πούν πολλά πράγματα, ο τρόπος που η μουσική τους πέρασε σε άλλα επίπεδα, είτε από το δεύτερο άλμπουμ που ακολούθησε, αλλά και μετά, φλερτάροντας ακόμη και με το κομμάτι που αφορά την νεοψυχεδέλεια. Η υπέροχη pop μουσική των Tears for Fears.

The Heart είναι το debut album των Tears for Fears μετά τις 8, στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Ο μουσικός τύπος της πατρίδας του

Το Uncut περιγράφει δύο παιδιά που μόλις έχουν κλείσει τα 20 χρόνια τους και έχουν αυτή την ορμή της νεότητας που αποτυπώνουν στην πιο καλή τους στιγμή στο ξεκίνημά τους, σε μια φόρμα που αντέχει στο χρόνο.

1983, δύο χρόνια μετά, το 1985 θα βρεθούν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών οι Tears for Fears. Καταλαβαίνετε γιατί πωλήσεις πλέον μιλάμε και την αγορά των ΗΠΑ να ανοίγει για τα καλά. Οι ίδιοι θυμούνται τώρα για το ξεκίνημά τους και το άλμπουμ που βλέπουμε, σχολιάζοντας ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Ήταν ένα βήμα στο άγνωστο. Και σκεφτείτε ότι το άλμπουμ αυτό είναι επιρροή πέρα από τον ήχο του συγκροτήματος. Μιλάμε για τον ντεμπούτο τους πάντα που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8. Οι Smashing Pumpkins, οι Nine Inch Nails, η Arcade Fire, ο Kanye West, ο Drake, όλα αυτά τα ονόματα δηλώνουν το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους το ντεμπούτο άλμπουμ των Tears for Fears.

Αυτό ήταν το πρώτο σίγγλ από το debut album των Tears for Fears στις αρχές της δεκαετίας του 80, Suffer the Children. Θα κλείσουμε σε λίγο το ημίωρο, μένοντας πάντα και αργότερα, μέχρι να ολοκληρωθεί το album, όπως κάνουμε πάντα μετά τις 8, στο debut του συγκροτήματος. Θα κλείσουμε το ημίωρο με το Watch Me Bleed. The Hurting, Mad World, Pale Shelter, Memories Fade, τα τραγούδια που ακούσαμε.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1. 90,4.

ένα από τα πιο αξιόλογα άλμπουμ, pop άλμπουμ για τη δεκαετία του 80. Σύμφωνα με το Pop Matters, το The Hurting των Tears for Fears που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8. Change, ένα από τα 4 συνολικά singles που προέκυψαν από το ντεμπούτο του συγκροτήματος.

Αναφέρομαι πριν μερικές από τις βασικές επιρροές των Tears for Fears στο ξεκίνημά τους για το άλμπουμ αυτό. Ονόματα όπως οι Talking Heads, η Joy Division. Επίσης, ο Peter Gabriel. Για προσέξτε το τραγούδι αυτό, The Prisoner. Πόσο κοντά είναι και στο προσωπικό ήχο του Peter Gabriel εκεί στο κλείσιμο της δεκαετίας του 70.

Ένα σχήμα που είχε τα πάντα, που έχει τα πάντα. Μιλώντας για το ντεμπούτο των Tears for Fears, που φτάνει στο τέλος του και ολοκληρώνει τον κύκλο του με το Start of the Breakdown. Οι pop μελωδίες, η τρομερή αισθητική, οι επιρροές που καταφέρνουν να μετουσιώσουν σε κάτι εντελώς δικό τους. Καταπληκτικό, πάρα πολύ σπάνιο, γι' αυτό μιλάμε για ένα πραγματικά πολύ σημαντικό άλμπουμ. Για τη γενιά των Tears for Fears γενικότερα το άλμπουμ αυτό. Θα μείνουμε στον ήχο του συγκροτήματος μέχρι τις 9 βέβαια. Ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο
5: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
7: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
3: Κανάλι 1 90,4.

Νομίζω ότι ανοίξαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυλαία απόψε. I want my freedom. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 2 Ιουλίου, βραδιά Πέμπτης. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ένα ταξίδι του. Ένα ακόμα ταξίδι. Με όλους εσάς. Ένα ταξίδι με, ένα ταξίδι στη μουσική. (6) 9 51 904 904 για τα Viber μηνύματά σας. Ζεστή καλοκαιρινή βραδιά, Summer in the City. Με το κανάλι ένα στους δέκτες σας, με τις μουσικές μας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. Distant.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Λοιπόν, επέστρεψα για να στείλω δύο θέματα σε δύο φίλους. Στο Δημήτρη και στον Ντεό. Λοιπόν, και επέστρεψα με αυτό. I was made for loving you. Λοιπόν, ακούστε το και εδώ είμαστε. Βραδιά Πέμπτης παρέα με φίλους, με μουσικές και με τα όμορφα μηνύματά σας και με τα φωτομηνύματά σας και με τα βίντεό σας. Εδώ κάτσε να δούμε πώς θα πας. Έτσι, με τόσα θέλω να πηγαίνεις. Και open top. Και να βλέπω εδώ στο Καντράν κανάλι 1.

Για τον Δημήτρη Μορφέση, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το πανέμορφο, πανπαγωμένο αναψυχτικό που μας έφερε εδώ. Το αγαπημένο μου Δημήτρη, στην υγειά σου. Πάντα γλυκαμένος.

Φιλιά στη Ρόδο, φιλιά στο φίλο μου τον Νίκο. Έχω ένα θέμα εδώ με τα... Δημήτρη, έχω ένα θέμα εδώ με τα μηνύματα στο Μορφέση. Δεν μπερδεύεται ο Δημήτρης. Και εσύ, Δημήτρη, αν μου στέλνεις κάτι, δεν μπορώ να το λάβω. Κάτι συμβαίνει εδώ με το Viper Center. Θα τα φτιάξουμε όμως σιγά σιγά τα πράγματα. Λίγο εδώ κάτι μπλοκάρισε. Τριάντα ένα λεπτά μετά τις 9. Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά. Στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ για 3 ώρες. Ένα ταξίδι χωρισμένο στα 2. Στο πρώτο μισό της διαδρομής μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μουσικές. Έλα, Δημήτρη, εδώ να δεις τι γίνεται. Κοιτάξτε.

την υγεία σου και το αναψυκτικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο εσύ με σκέφτεσαι. Κοίτα εδώ, εδώ.

Καλησπέρα Γιώργο, που δεν είδα το μήνυμά σου, με ενημερώνει ο Δημήτρης από την άλλη οθόνη. Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Εδώ ο Δημήτρης τον παιδεύουμε, καταβάλει εδώ τις προσπάθειες του να φτιάξει τα πράγματα, στα οποία όπως καταλαβαίνετε εμείς δεν είμαστε καλοί. Είμαστε στον Πειραιά, οι μουσικές μας συνεχίζονται, το ταξίδι μας συνεχίζεται. Είμαστε παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα UFO, αφιερωμένη στη συζήτηση για τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα και για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικών συντακτών. Επίσης υπάρχουν εθνικές ή θεματικές ημέρες όπως η I Forgot Day, η ημέρα το ξέχασα, και η Made in USA Day. Και επίσης υπάρχει και η μέρα κατά του φόβου της δημόσιας ομιλίας. Εντάξει, αυτό είναι... Ξέρετε, παρατηρώ ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχουν πολλά πραγματάκια τα οποία βγάζουμε από τη ζωή μας και άλλα φοβόμαστε, άλλα... Δηλαδή, πάρα πολλοί φίλοι μου φοβούνται την κίνηση. Πάρα πολλοί φίλοι μου δεν μπαίνουν σε ασανσέρ. Τώρα το να αισθάνεσαι ένα τρακ και να αισθάνεσαι ένα άγχος όταν έχεις να κάνεις μια παρουσίαση, όταν έχεις να μιλήσεις μπροστά σε πολύ κόσμο, εντάξει, το βλέπω ότι έχει μια βάση. Θυμάμαι, ας πούμε, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, ο οποίος σε μια συνέντευξή του έλεγε ότι, παιδιά, εγώ είχα, λέει, μια συστολή ως άνθρωπος γενικά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, όταν ήμουν μικρός. Όταν, λέει, άρχισα σιγά σιγά, λέει, να γίνουμε με τη μουσική μου αναγνωρίσιμος και όλα αυτά, και αναρωτιόμουν πώς άλλαξα τόσο πολύ, και συναυλίες, κόσμος κτλ. Υπάρχουν πράγματα, λοιπόν, που συνηθίζουμε, άλλα πράγματα που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Παρ' όλα αυτά, όντως, όλη αυτή η πίεση και όλο αυτό το άγχος που έχουμε μας έχει κάνει να αντιμετωπίζουμε διάφορα. Διάφορες φοβίες και διάφορα ψυχοσωματικά τα οποία δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, μας τρομάζουν. Σημεία των καιρών.

Η μέρα το ξέχασα. Τι σας λέει τώρα? Δεν ξέρω σε ποια χώρα τώρα είναι η μέρα το ξέχασα. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που ξεχνά. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος που μπορεί να ξεχάσει, πιστεύω. Στα πλαίσια καταλαβαίνετε πως το λέω. Γιατί η απώλεια μνήμης είναι Παναγία μου. Το να έχεις αυτό το delete στο μυαλό σου και να μην ξέρεις. Δεν υπάρχει. Υπάρχει και μια ταινία, δεν θυμάμαι τώρα, που είχα δει και είχα συγκλονιστεί. Δεν θυμάμαι όμως το τίτλο, παιδιά, μην με παρεξηγείτε. Είδατε I Forgot Day. Λοιπόν, πάμε να το χάρουμε αυτό το θέμα. Πάμε να το δυναμώσουμε λιγάκι. Παιδιά, δεν έχω επαφή, μην με παρεξηγείτε που δεν βλέπω τα μηνύματά σας. Έχω ένα πρόβλημα εδώ στην οθόνη και δεν μου έρχονται τα μηνύματα που στέλνετε. Θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να πάω σε μια άλλη οθόνη, να δούμε τι γίνεται.

Λοιπόν, σηκώνομαι, πηγαίνω από την άλλη πλευρά, βλέπω τις άλλες οθόνες και βλέπω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα, Δημητρή. Καλησπέρα, Νικολά. 335.000 συσκευασίες του σκευάσματος που μου λες, αυτού του ηρεμιστικού, δηλαδή πάνω από 10 εκατομμύρια χάπια το μήνα. Αυτού του ηρεμιστικού, του αγχολητικού σωστότερα, πολλούνται στην Ελλάδα. Τώρα είναι αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, όλοι έχουμε τις απαντήσεις, όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερα μεγάλες συζητήσεις και ερμηνείες για το γιατί μας συμβαίνει ό,τι μας συμβαίνει και μπλέκουμε έτσι τις περισσότερες φορές σε αυτό το μονοπάτι του στρες και του άγχους. Και δεν είναι κάτι, ξέρετε, που ξεκινά τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι okay, έχω μία οικονομική ανασφάλεια. Δεν είναι απλό, δεν είναι μία απάντηση μόνο. Θα ρω ότι εκπαιδευόμαστε από μικροί στο να αντέχουμε όλο αυτό το οποίο θα μας συμβεί στο μέλλον. Άλλοι το αντέχουμε, άλλοι όχι. Δεν νομίζω ότι εκπαιδευτήκαμε ποτέ για να είμαστε χαρούμενοι. Δεν νομίζω ότι εκπαιδευτήκαμε ποτέ για να είμαστε ευτυχείς. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκπαιδευμένοι για κάτι από αυτά. Ίσα-ίσα, εκπαιδευόμαστε από μικροί να είμαστε καχύποπτοι, να είμαστε υποψιασμένοι, να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο για την αναρρίχησή μας. Εκπαιδευτήκαμε από μικροί για να συνεχίσουμε κάτι που άλλοι άρχισαν πριν από μας. Εκπαιδευτήκαμε από μικροί όχι για να ανακαλύψουμε, να γνωρίσουμε και να εξελίξουμε τα θέλω μας, αλλά για να ικανοποιήσουμε όχι τα δικά μας θέλω. Πως διαφωνείτε. Έτσι λοιπόν, από μικροί είμαστε εκπαιδευμένοι για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας, άλλοι καταλάβαμε νωρίς κάποια πράγματα, άλλοι όχι. Άλλοι αντέχουμε, άλλοι όχι. Και μαζεύτηκαν πολλά. Και συμβαίνουν πολλά. Απλά είναι. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά εμείς εθελοτυφλούμε. Και γι' αυτό λοιπόν 10 εκατομμύρια χάπια το μήνα. 335.000 συσκευασίες ενός συγκεκριμένου αγχολητικού. Για να την παλέψουμε. Για να αντέξουμε. Απλά. Σε λίγο έρχεται και ο Ραμόν. Κάτσουμε εδώ να τα πούμε. Στο τρίτο ημίωρο της διαδρομής μας. Αμέσως μετά το δεύτερο κομμάτι του ταξιδιού μας. Το κομμάτι που παίζουμε μουσικές χωρίς να μιλάμε. Να πάω πάλι στην άλλη οθόνη να δω τι γίνεται.

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά σε σχέση με την Ευρώπη στην κατανάλωση αγχολητικών, αλλά δεν είναι πρώτη, είναι τρίτη. Πρώτη είναι η Πορτογαλία, δεύτερη η Ισπανία, τρίτη εμείς. 12 points. Σλοβακία, μετά Ουγγαρία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο πολύ πιο χαμηλά, Γερμανία, Ιταλία τελευταία. Καλώς το Ραμόν. Εδώ μιλάμε για το γεγονός ότι είμαστε στην τρίτη θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση αγχολητικών σκευασμάτων. Πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά Low Bap Ramon εδώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Είμαστε μαζί, είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Καλησπέρα, Ραμόν.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, έχουμε, ούτε και θυμάμαι πόσους μήνες έχουμε να βγούμε μετά τα διαφημιστικά με κενό. Και υπάρχει αυτό το κενό γιατί θέλω να ακούσουμε παρέα και μετά να κουβεντιάσουμε μία τραγουδάρα που μου αρέσει απίστευτα πολύ. Προλόγησε το Ραμόν.
4: Τίποτα, το κομμάτι λέγεται «Όσο και αν προσπάθησαν», τα λέει όλα και είναι από τον καινούργιο δίσκο του πατέρα μου που λέγεται «Πρεμούρα».
3: BD Foxmoore, active member, low bap forever, όσο και αν προσπάθησαν. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο λέξη-λέξη. Παρακαλώ, πάμε παρέα. Κόντρα στα σκευάσματα, κόντρα στα αγχολητικά. Ακούστε το και ερμηνεύστε το όπως εσείς θέλετε.

0: Για πες. Χρειάζεται να πούμε τίποτα μετά από το τραγούδι?
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Ε?
1: Να.
0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που φτιάχνονται ακόμα, τα οποία μας βγάζουν τον κόπο να λέμε οτιδήποτε.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε λέω απόψε να είμαστε καλοκαιρινοί και να σταθούμε λίγο και να θέσουμε ένα ερώτημα. Πώς ερμηνεύεις ότι είμαστε στην τρίτη θέση στην Ευρώπη στην κατανάλωση αγχολητικών συσκευασμάτων?
1: Αυτό τα λέει όλα, και το γεγονός ότι οι άνθρωποι το ρίχνουν στα αγχολητικά, να το ρίξουν σε μια όμορφη ταινία, σε ένα τραγούδι και σε μια βόλτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ότι περιμένω από ένα σκεύασμα να κάνει τη δουλειά, αυτό τα λέει όλα. Αυτό εμένα μου λέει και αυτό πάρα πολλά. Θα μου πεις και τι να κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είμαι ο κατάλληλος να προτείνω, αλλά δεν μπορώ να πω και τη γνώμη μου έχοντας κάνει το ανάποδο. Μπορεί να μην έχω πάρει ποτέ αγχολητικό στη ζωή μου, αλλά έχω φτιάξει μουσική, κατάλαβες. Ή έχω βγει να περπατήσω με κάτι που μου απασχολούσε 12 χιλιόμετρα. Και συμπέφερα μετά. Αλλά έφυγε, εκεί να δεις πως φεύγει το άγχος.
0: Κοίταξε.
1: Και τα έχω δει και άλλες μελέτες όμως που είναι και πρώτοι σε άλλα πράγματα. Όχι μόνο στα αγχολητικά. Οπότε.
0: Τα έχουμε κάνει.
1: Κάτσε,
0: λίγο...
1: γίνει και συνδυασμός.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι των Rolling Stones που έλεγε Mixed Emotions. Δηλαδή τα έχουμε μιξάρει λίγο όλα.
1: Mixed και με.
0: Γενικότερα emotion. Είμαστε στις πρωτιές πολύ καλοί σε όλα τα δυσάρεστα.
1: Ναι, ρε, το.
0: Σαν κοινωνία. Όμως επειδή ξέρεις, εμείς πάντα έχουμε ειλικρινείς διαλόγους μεταξύ μας.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Και απόψε κάνουμε μια μικρή έτσι, φεύγουμε λίγο και δεν μιλάμε για μουσική, αλλά όλα αυτά που λέμε έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική.
1: 100%.
0: Έλεγα προηγουμένως πριν έρθεις όταν ανέβαινε από το ασανσέρ ότι δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για να είμαστε χαμογελαστοί. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για να είμαστε ευτυχείς.
1: Έχω να σου πω και μια εικόνα σε αυτό που λες.
0: Ξέρεις, και ακούγοντας ένα στίχο του πατέρα σου που απευθύνεται σε σένα, στο μη πετάξεις πετσέτα, σου λέει το τρελογωμείο που σου έτυχε για πατέρας.
1: Ναι. Κάθε φορά που αναπνέει παρεξηγείται, αγαπιέται σαν Θεός, ημισχέται σαν τέρας, σιγά μην πάψει ο τρελός, σιγά μην κάτσει ο τρελός να εξηγείται.
0: Από την άλλη όμως, ξέρεις, δεν ξέρω και δεν με... και στέκομαι μακριά, δεν θέλω να μπλέκω σε συζητήσεις, αλλά όπως και να είναι ο καθένας, όταν... αφήνει το παιδί του να ανακαλύπτει τα θέλω του, να πέφτει και να ξανασηκώνεται μόνος του, έχει μια περισσότερη, μια μεγαλύτερη πιθανότητα να το δει χαρούμενο αρχικά.
1: Σίγουρα, σε

0: Ούντα, ναι. Ειδικά εκεί που μεγαλώσε ο πατέρας μου, τα πράγματα ήταν άγρια, άγρια. Οπότε είναι λογικό να κουβαλάς κάποια κατάλοιπα από τότε.
1: Ή θα σε απορροφήσει και θα καταστραφείς, ή...
0: Ή θα βρίσκεις
1: τις γωνιές σου για να βλέπεις τη θάλασσα του,
0: ναι.
1: Και να το αγαπάς όπως το αγαπάει ο πατέρας σου ή εσύ όταν το περιγράφεις.
0: Ή θα κοντεύεις ενώ δεν έχεις βγάλει το λύκειο να πας να πάρεις Νόμπελ λογοτεχνίας.
1: Αλλά ξέρεις, το να φτάσουμε στα σκευάσματα είναι μια μεγάλη διαδρομή. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Δεν θέλουν να χαμογελάς. Δεν θέλουν αυτό που έλεγες. Και να σου πω και την εικόνα που σου προανέφερα πριν. Έχω έναν θείο να είναι καλά, ο θείος μου Στάθης. Είναι εδώ Πειραιώτης, από τους παλιούς Πειραιώτες. Και δεν θα ξεχάσω πριν από κάποιο καιρό που λέει καλησπέρα σε όλους ή καλημέρα. Όπως οι άνθρωποι που ζήσανε 50s, 60s, 70s. Και υπάρχουν παιδιά που τον κοιτάνε καλά-καλά και μουρμουράνε. Ρε μας ξέρει αυτό, γιατί μας λέει καλημέρα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ρε γιατί χαμογελάει, ανώμαλος είναι. Τι κοιτάει, κοιτάξε τον ποπό μου.
1: Ναι,
0: και άμα μπορούσα, θα μοίραζα με το συμπάθειο σαν να τον γλυφίδε.
1: Ναι,
0: τις φάπες. Γιατί ρε ξυπνήστε, σας είπε καλημέρα. Γιατί, για να μπα και γίνει καλά η μέρα. Και αυτό στα βάσανά του έχει ο άνθρωπος. Γιατί τον κοιτάτε λες και είναι εξωγήινος. Κάποτε άμα δεν έλεγες καλημέρα, καταλαβαίνω ότι έχεις θέμα και ερχόντουσαν να σε βοηθήσουν. Λέγανε οι γείτονες, τι έχεις φίλε μου, είσαι εντάξει. Θα περάσει. Δεν έχεις,
1: και αυτό θα περάσει. Και αυτό θα περάσει που γράφανε
0: σπόρτες. Θα το περάσουμε και αυτό.
1: Και στους καθρέφτες. Και αυτό θα περάσει.
0: Θα περάσει και αυτή η νύχτα.
1: Τέτοια πράγματα λέγαμε παλιότερα.
0: Δεν το γουστάρουν αυτό ρε Σιπιά. Και είναι, δεν μπορώ να διανοηθώ ή μόνο να πιστεύω ότι είναι νόρμα και σχέδιο εναντίον της ανθρωπιάς, αλλά και αυτό να μην είναι, το ότι εμείς σαν άνθρωποι το επιτρέπουμε είναι άρρωστο.
1: Κοίταξε Ραμόν, είναι δεδομένο ότι ζούμε τον ήλιγκο του κέρδους και τον ήλιγκο του προϊόντος που θέλουμε όλα να γίνουν προϊόντα.
0: Ναι, το πάρισμα προϊόντολογικό.
1: Έτσι, προϊόντολογικό. Λοιπόν, όλα έχουν γίνει προϊόντα. Η είδηση,
0: fast food,
1: τα πάντα, η
0: fast
1: μουσική,
0: food,
1: όλα, όλα, όλα, όλα,
0: fast
1: έχουν
0: food,
1: γίνει όλα. Προϊόντα. Ως ένα σημείο είναι ok, κατανοητό. Από εκεί και πέρα όμως φτάσαμε στον πρωταθλητισμό στα σκευάσματα. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια δισκία το μήνα. 10 εκατομμύρια δισκία το μήνα, δισκία. Γιατί είμαστε λίγο κακοί, δεν ξέρω τώρα πώς. Απέχω όχι μη έχοντας τα προβλήματα και τα βάσανα. Απλά ξέρεις τι πιστεύω εγώ για το αγχολητικό. Είναι για να βγάλουμε τη μέρα η οποία δεν ξέρουμε αν μας αρέσει ή αν είναι κομμάτι μας ή αν είναι δική μας. Και για να την παλέψουμε τη ζωή που φτιάξαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε αυτό το δισκείο για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε.
0: Θεωρείς ότι αν βγούμε έξω, πες ότι κάνουμε ένα γκάλωπ εμείς,
1: ναι,
0: για πάρτι μας,
1: ναι.
0: Ή πες ότι είχαμε ένα ξαδελφάκι ή αδελφάκι,
1: ναι, ναι.
0: Έναν τέλος πάντων γνωστό μας, ένα πανεπιστήμιο, ναι. Και λέει ρε παιδιά, κάντε μου τη χάρη εσείς που απευθύνεστε και βγαίνετε και στον κόσμο παρά έξω να ρωτήσετε τρεις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Πόσοι νομίζεις θα σου απαντήσουν στην ερώτηση και πώς ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς.
1: Όχι.
0: Ή ασχολείσαι με αυτό που σου επέβαλαν.
1: Βέβαια.
0: Χωρίς να πεις τι σου επέβαλαν. Ποιοι. Γονείς,
1: κόσμος. Αυτό έλεγα προηγουμένως.
0: Α, ναι, δε,
1: όλο αυτό το πράγμα έλεγα, δεν ότι ξέρεις τι γίνεται. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί για να ανακαλύψουμε αρχικά και να υποστηρίξουμε τα θέλω μας.
0: Απίστευτο.
1: Δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Έχουμε εκπαιδευτεί για να είμαστε υποψιασμένοι. Έτσι. Να θέλουμε να αναρχηθούμε χωρίς κανόνες. Να μην εμπιστευόμαστε. Καταλάβες, πάτα πριν σε πατήσουν και όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει.
0: Πήγαμε από το κράταμε να σε κρατώ να ανέβουμε το βουνό.
1: Ναι.
0: Στο πάτα πριν σε πατήσουν.
1: Πάταμε να σε πατώ.
0: Απίστευτη εξέλιξη. Που εγώ το λέω μετάλλαξη.
1: Ακριβώς. Από εκεί ξεκινάμε λοιπόν.
0: Έχουμε σοκ πάθει.
1: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει. Κοίτα ο άλλος, κοίτα η Μαρία τι έκανε, κοίτα αυτό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, υπάρχει όλο αυτό. Μετά μπαίνουν. Δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ μας, δηλαδή εμείς τώρα εδώ πέρα είμαστε λίγο αξιοπερίεργα. Δηλαδή είμαστε λίγο αξιοπερίεργα ως προς τι.
0: Αξιοπερίεργα.
1: Δηλαδή συζητάμε,
0: ναι,
1: κάθε Πέμπτη κάτι που το κάνουμε, απλά το βάλαμε. Δηλαδή το βάλαμε,
0: ναι, απλά,
1: στο μικρόφωνο, ναι, γιατί, ναι, και πριν, ναι, ναι, ναι, όταν ερχόσουν στο γραφείο, πάλι, ναι, συζητάγαμε, ναι, στο γραφείο, ναι, ακούγαμε, ναι, μουσικές, ναι, τα λέγαμε.
0: Και κουβέντες κάναμε.
1: Ναι, απλά το βάλαμε αυτό στο... Και δεν συζητάμε, ας πούμε, για τα views,

0: ή να κάνουμε ξουρίες που λέγει σχορεμένη μάνα μου, ας πούμε, να κάνουμε αηδίες, να ιδεολογούμε για να. Να συζητάμε σαν να πίνουμε ένα καφέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό και ψάχνουμε τώρα και λέω τι γίνεται. Πώς πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου έκανε μια κυρία που γνώρισα σήμερα.
1: Ναι.
0: Που μιλάγαμε για την απώλεια της μητέρας και όλα αυτά και μου είναι γιατί μένει στον κεραμικό. Και σου λέω: έχει μια γοητεία το κέντρο. Τώρα φεύγω, πάω κάπου λίγο. Α πω κάτι αξιοπερίεργο.
1: Χθες το βράδυ μου να παραδόξω στο κέντρο, ναι. Αργά, μετά από καιρό, βόλτα.
0: Και λέω: ρε, εσύ, λέω, εμείς ο Πειραιάτης, λέω, που μένουμε, έχουμε μια λατρεία με την πόλη μας και όλα αυτά. Έχει και εσείς μια γοητεία που μένετε, λέω, στο κέντρο. Είσαστε και εσείς λίγο κολλημένοι,
1: ναι,
0: με το κέντρο.
1: Θάλασσα, όμως,
0: ξέρεις, ναι. Και μου λέει: ρε, εσύ, αυτό μου λέει που με πειράζει στον κεραμικό.
1: Ναι.
0: Είναι, μου λέει, πολλά. Η λύσα. Το, ναι, real estate και της Visa και όλα αυτά. Ναι. Χάθηκε, μου λέει, η γειτονιά τελείως.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, μας πήρε. Δεν ξέρω αν. Δεν ισχύει, γιατί δεν τον έχω περπατήσει τον κεραμικό.
1: Πουλούνται και αγοράζονται, μπάμπι μου, πράγματα τα οποία δεν μας πάει το μυαλό. Και τώρα που καθόμαστε εμείς εδώ, μπορούμε να έχουμε δίθεν μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Και είναι η κορυφή του παγόβουνου.
0: Και μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, σούπερ μάρκετ. Το τελευταίο σούπερ μάρκετ, μου λέει, μας το πήρανε. Γιατί λέει, θα χτιστεί. Εκεί, λέει, που, ναι, ήταν το σούπερ μάρκετ, θα γίνουν 100 διαμερίσματα.
1: Μπράβο. Που θα δίνουν golden visa σε όποιον.
0: Ρε φίλε. Ρε φίλε. Πού πάει όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Τι υδροκεφαλισμός κέρδους είναι όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό το μπαμ όταν έρθει. Γιατί θα έρθει.
1: Ξέρεις τι γίνεται και με το κέρδος. Θα έρθει. Όσο κέρδος και να έχει. Εμένα η γιαγιά μου η συγχωρεμένη που ήταν και αρσακιάς, οπότε ήταν αντικειμενικά κάποιας μορφώσεως και όχι μόνο αυτομόρφωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Ψαχνόταν και μόνη της. Μου έλεγε, ξέρεις, όσα και να έχεις, δεν τα χωράνε τα σάβανα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να ζήσεις. Μου έλεγε πάντα. Πρόσεξε. Και άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει πολύ καλά. Ήταν εδώ στα Ιδραίκα στην Καλλίπολη.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι ναυτικοί, όλοι άνθρωποι που. Εύρωστοι, ας πούμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είχαν,
0: ναι,
1: το σπίτι τους.
0: Ο αστικός Πειραιάς τότε.
1: Τότε,
0: ναι,
1: ήταν πλούτος. Να έχεις ένα σπίτι ή ένα κεραμίδι στο κεφάλι σου.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτό, μου λέει, δεν τα παίρνεις μαζί. Μου λέει και για το μύθο. Μύθο. Μου λέει, τέλος πάντων, την αναφορά στο Μέγα Αλέξανδρο που είχε βάλει στην νεκρό σημεία ακολουθία, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: τους γιατρούς,
0: ναι, ναι,
1: μπροστά,
0: ναι, ναι.
1: Όλα τα πλούτη μπροστά.
0: Αυτό μπορεί να το μοιραστείς λίγο.
1: Φυσικά. Η γιαγιά μου το περιγράφει ως εξής, ότι είχε δώσει τη διαταγή ο Αλέξανδρος τότε, ότι όπως θα μεταφέρουν την σωρό του μπροστά του
0: το
1: να έχει όλους τους μάγους τότε που λέγανε που κάνανε τους γιατρούς και τους μάγους, ναι, που κάνουν είτε εναλλακτικές μορφές θεραπείας, ναι, είτε την πρακτική ιατρική που, ναι, περίπου ξέρουμε και ως τώρα,
0: ναι,
1: όλα τα πλούτη, όλο το στρατό για να αποδείξει ότι
0: δεν γίνεται τίποτα,
1: ότι μείνανε, ναι, ότι
0: όταν έρθει η ώρα φεύγεις.
1: Ακριβώς, ματαιώτης ματαιωτής είναι το πάντα ματαιώτης σε αυτό το κομμάτι. Οπότε να σου πω κάτι, ξέρεις τι είναι και.
0: Εγώ έχω ακούσει και έναν άλλο αστικό μύθο.
1: Ναι.
0: Για τον Αιωνάση. Που έλεγε ότι, okay, κάποια στιγμή μπήκε στη διαδικασία να ψάξει πόσα έχει. Και κανένας δεν μπορούσε να βρει από τους υπαλλήλους του,
1: ναι,
0: πόσα έχει.
1: Είναι ο ορισμός του, δεν ήξερε τι είχε που λέμε.
0: Και,
1: σαν
0: και βρέθηκε, λέει, ένας υπάλληλός του και του είπε: εγώ θα σας πω πόσα έχετε. Και του λέει: 2x3. 2x3. Όσο έχω και εγώ, λέω, αυτά που έχεις, λέει, πραγματικά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: αυτό το κομμάτι,
1: ναι, ναι,
0: που θα πάρουμε όλοι μας κάποια στιγμή.
1: Είτε η καμαρούλα του Πουλόπουλου, είτε το,
0: λοιπόν, ναι,
1: είτε το, ναι, είτε το μικρό αυτό σπιτάκι που τοποθετούνται οι περισσότεροι μετά.
0: Αλλά ξέρεις, ναι, τελικά, από ό,τι φαίνεται, λόγω της χρήσης, μάλλον δεν πολύ αντέχουμε, αδελφέ.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Και ξέρεις τώρα, επειδή,
1: και το ρίχνουμε και στη, στην Παλαβή.
0: Επειδή μιλάμε με αγάπη για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας.
1: Ναι, γιατί και βάζουμε και πρώτο προηγητικό πάντα. Λέμε και για μας.
0: Επειδή ξεκίνησα και μίλησα για το ότι κατάφερες να ακολουθήσεις, να ανακαλύψεις και να ακολουθήσεις τα θέλω σου.
1: Ναι.
0: Που δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος. Αλλά,
1: συνεχίζει να μην είναι.
0: Αλλά υπάρχουν μερικές στιγμές που μπορεί να σε κάνει να δακρύζεις ή να σε κάνει να χαμογελάς.
1: Όπως με συγχωρείς, αυτό που ζήσαμε στην Πάτρα σε ένα sold out event, το οποίο ήταν κομμάτι active member με ορχήστρα ανοιχτών οργάνων, που όσες χιλιάδες κόσμου και να έχω παίξει, ό,τι και να έχω δει, αυτό που ζήσαμε με τον πατέρα μου, δεν μπορώ να στο πω με λόγια. Απλά έχεις το πλεονέκτημα, εν προκειμένου να με κοιτάς, δεν το έχουν οι άνθρωποι που αναφέρομαι, νομίζω ακούνε το ρίγο στη φωνή μου, όσοι μας ακούνε. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, για κάτι τέτοιες στιγμές, ό,τι και να έχεις περάσει ή περνάς, κάθε στην άκρη. Και πρόσεξε την αλληγορία, συγκινούνται ακόμα και τα εμπόδια που μπήκαν μπροστά σου σε τέτοιες στιγμές. Και αυτό είναι μαγικό. Εύχομαι να το ζήσουν όλοι.
0: Μπρο, τώρα μου γέννησε ένα άλλο ερώτημα.
1: Να μην καταφέρουν να το μετανιώσουν για ό,τι κάνουν όλοι.
0: Θα πάμε λίγο στη μουσική τώρα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Γιατί.
1: Δεν φεύγουμε και ποτέ από εκεί.
0: Ναι, εκεί καταλήγουμε πάλι. Τι, άκουσα ένα τραγούδι. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Από τα λίγα τραγούδια που τόσο έντεχνα. Καταλαβαίνεις πώς θα το πω. Τόσο έντεχνα υπήρχαν τόσες πολλές κατηγορίες για τους ανθρώπους της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής σκηνής. Τι παίχτηκε εκεί.
1: Τι παίχτηκε, αφού ξέρεις ότι όταν το ανοίγει το στόμα του ο άνθρωπος αυτός.
0: Νομίζω ότι είχα καιρό να ακούσω.
1: Εγώ, ας μου επιτραπεί, δεν έχω διαβάσει, ακούσει, συντονιστεί με οτιδήποτε τέτοιο ποτέ. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει υπάρξει άλλος άνθρωπος στην ελληνική ιστορία που να τους έχει πάρει βάρνα όλους.
0: Όλους όμως.
1: Όλοι κάποιον είχαν και φιλικά προσκύμενό τους και με ωραίο τρόπο και γλυκό απέφευγαν να ρίξουν μπροστά και τα πυρά. Νομίζω ότι ο πατέρας μου ρίχνει πρώτα στον εαυτό του και μετά κατά παντός υπευθύνη.
0: Δεν άφησε κανέναν.
1: Δηλαδή είχε και την τύχη ή ατυχία να γνωρίσει και κάποιους από κοντά ή να τους έχει στον κύκλο του. Ναι, οπότε καταλαβαίνεις, ναι, ότι εντάξει.
0: Νομίζω όλους γιατί.
1: Για να βοηθήσω τον κόσμο, δεν έχει ακούσει το κομμάτι. Έχει χρησιμοποιήσει πολλές ατάκες του Βαμβακάρη όσον αφορά τους προσδιορισμούς. Που δεν είναι και πολύ political correct ο Βαμβακάρης. Ή για την ακρίβεια, αν το political correct είναι στη Δύση, είναι στην Ανατολή ο Βαμβακάρης. Οπότε ναι.
0: Political correct.
1: Τώρα καταλαβαίνεις γιατί δεν κάνουμε πολλές συναυλίες το καλοκαίρι.
0: Μια που
1: έτσι.
0: Τόπες.
1: Ναι. Political correct.
0: Είσαι ένας νέος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Είσαι η...
1: Εντάξει, νέος, 34 είμαι, αλλά είμαι στη μέση. Είμαι αυτό που οι πιο μικροί λένε γεια σας κύριε.
0: Αυτή
1: και οι πιο μεγάλοι λένε πού είσαι ρε.
0: Αυτή η 20 ετία που έχουμε διαφορά οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Μπορείς να την έχουμε γεφυρώσει εμείς.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Και σίγουρα. Να τα λέμε και να. Αλλά είναι πολύ, πολύ σημαντική και ναι, το ξέρεις και το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Εγώ θεωρώ ότι. Με την καλή έννοια, είσαι ένας νέος άνθρωπος.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είσαι άνθρωπος στην πιο δημιουργική φάση. Είσαι ένας άνθρωπος. Στη νεότητά σου και στην πιο δημιουργική σου φάση.
1: Ναι,
0: οπότε.
1: Ναι.
0: Πολιτικά correct, πώς σε βρίσκει. Πώς.
1: Βγάζω κάτι φλίκτενες όταν.
0: Τι είναι αυτό τελικά. Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Απόλυτη ελευθερία, έτσι ακριβώς αντίθετα.
1: Θες να εκφραστώ λίγο. Κοίτα, θα εκφραστώ, θα σου πω. Έχω εκπαιδευτεί και γαλουχηθεί. Με έναν τρόπο που μπορώ να επικοινωνήσω με τον οποιονδήποτε απέναντί μου. Πραγματικά οποιονδήποτε. Φέρε μου τον χειρότερο άνθρωπο, θα του μιλήσω. Με την ίδια λογική που θα απαιτούσα να με ακούσει. Απαιτούσα. Που θα ήθελα να με ακούσει για να ακουστώ πιο κατάλληλος. Απ' την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει αν δεν ταυτίζομαι ή αν δεν συχαίνομαι έναν άνθρωπο ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κάκτος, ας πούμε. Ή ως γάτα. Γιατί πρέπει να πω, να το κάνω νιάου και να μιλήσουμε. Άρα δεν θα είμαι political correct άμα πω να είσαι καλά, πες ό,τι θες για την πάρτι σου. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ρε αδελφέ ή ρε κοπελιά. Κατάλαβες. Το political correct λοιπόν είναι ότι εγώ δεν είμαι political correct άμα το πω αυτό, ή ότι είμαι κατακριτέος. Μπορώ να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Σέβομαι οποιαδήποτε επιλογή, σέβομαι κάθε θρησκεία, ενώ δηλώνω και θεωρώ τον εαυτό μου άθρησκο, γιατί το να λες άθεος είναι λίγο άτοπο. Γιατί πώς να βάζεις αλφαστερητικό σε κάτι που δεν σου έχει
0: ένα σχολείο στην κουβέντα που είχαμε κάνει με τον BT Fox μου.
1: Οπότε συγγνώμη, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορώ να είμαι political correct, ρε παιδιά. Με βάση πώς το εννοείται το political correct. Οι επινοητές του, οι οπαδοί του. Δεν μπορώ. Ενώ μπορώ να μιλήσω με οποιονδήποτε άνθρωπο. Πραγματικά, ό,τι και να μου πει, θα το δεχτώ. Δεν μπορώ πάνω να πει ότι θα το κατανοήσω. Ή θα το αποδεχτώ, ή θα το οικειοποιηθώ, ή θα ξεκινήσω να μιλάω γατήσια όπως ανέφερα πριν. Γιατί πρέπει να με κατακρίνει κάποιος γι' αυτό. Δεν είπα να πάω να κυνηγάω και όλα αυτά τα πράγματα των άλλων επειδή δηλώνει ότι είναι ό,τι θέλει.
0: Άρα λοιπόν, και για έχει να καταλάβω εσύ την τοποθέτησή σου, μιλάμε. Ναι. Άρα για να καταλάβω την τοποθέτησή σου, μιλάμε για θέσπιση κανόνων οι οποίοι έρχονται. Να καταργήσουν τους ηθικούς κανόνες.
1: Θεωρώ ότι το political correct είναι η καραμέλα που ενώ αναμασά το φιλελευθερισμό και την ελευθερία είναι πολύ πιο μεγάλη δικτατορία από ό,τι οι δικτατορίες. Έχω δει ακραία πράγματα και με αποκορύφωμα ένα βίντεο που μου ξαναπέταξε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο αλγόριθμος του YouTube, όπου ένας τέλος πάντων ράπερ, ένα παιδί που ράπαρε, ναι, που είχε φτιάξει και ένα κόμμα κάποτε, τέλος πάντων, ναι, ο καθής με τις αδυναμίες του, ναι, είχε πάει σε μια εκδήλωση ελευθερίας λόγου να μιλήσει και του πετάγανε καφέδες γιατί κάποτε είχε γράψει για εικόνες του σεξ. Και λες, μαζευτήκατε για την ελευθερία του λόγου και του πετάτε αυτού του απαγορεύεται να μιλήσει. Καταλαβαίνεις την κοινωνία ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Την ακρεότητα αυτή την καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλη ακρεότητα το να λες για την ελευθερία του λόγου, αλλά άμα αυτός λέει πράγματα που δεν σ' αρέσουν, να τα σβήνεις.

0: Έγινε και ταινία τώρα για τον Νιβό. Έγινε και ταινία για τον Νιβό.
1: Είμαστε ο Νεάρ.
0: Ναι, ναι, ο Νεάρ, κανονικά, κανονικά όλα. Εμείς εδώ δεν έχουμε κλειστά μικρόφωνα. Χαιρετήσαμε λίγο τον Δημήτρη.
1: Λογικά θα γίνει.
0: Έγινε και μια ταινία. Τι ήθελα να πω. Είδες που κουβεντιάζαμε τις προάλλες.
1: Ναι, όλα καλά.
0: Και πόσο πολύ σου έλεγα και πόσο πολύ σίγουρος ήμουνα ότι αυτή η σαπουνόφουσκα μιας σελίδας της συγγενικής σελίδας με τη μουσική που παίζεις θα λήξει.
1: Και δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά πολύ, είναι πιο
0: πολύ, πιο πολύ μετά το περίμεναν όλοι. Και πόσο πολύ γρήγορα τελικά κανείς δεν λέει ότι και δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Προς Θεού, παιδιά, μην τρελαθούμε. Κανείς δεν λέει και δεν θέλει να λήξει τίποτα και όλοι θέλουμε να είμαστε καλά και σούπερ και okay και χαρούμενοι και όλοι να παράγουν και να δημιουργούν. Απλά όλο αυτό το τεράστιο το οποίο μας έλεγαν ότι υπάρχει δεν είναι και τόσο τεράστιο δα.
1: Εντάξει μωρέ, όταν βασίζεται κάποιος μόνο σε αριθμούς είναι λογικό.

0: Λοιπόν, δεν ήταν και τόσο τεράστιο δά.
1: Ναι, μόνο όταν μετρούνται τα πάντα σε αριθμούς, υποτίθεται.
0: Γιατί ξέρεις,
1: οι περισσότεροι αριθμοί έχουν γίνει.
0: Έγινε ένα μάζεμα το οποίο περίμεναν όλοι ότι θα γίνει σεισμός και θα γίνει χαμός και θα το βλέπουμε, αλλά τελικά δεν βλέπουμε βίντεο. Ίσα βλέπουμε βίντεο ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη προσέλευση και απήχηση. Έτσι. Και λίγο δεν χάρηκα. Δεν το λέω με χαρά.
1: Μα φυσικά δεν το λέω με χαρά. Άμα ο άλλος δεν έχει κατσίκα.
0: Απλά, ναι, είναι αυτό που συζητάγαμε το πρωί, αδελφέ. Αυτό που σου έλεγα το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτό που σου έλεγα το πρωί.
1: Μπορούσα να έχω νομιά.
0: Και θυμήθηκα τις κουβέντες μας και θυμήθηκα το podcast με τον Μιχάλη που σηματοδότησε μια επανεκκίνηση με χώρους, με λιγότερους ανθρώπους και ξεκίνημα με χώρους που 50, 100, 150 άτομα και ήδη έχουμε ανέβει πολύ. Υπάρχει ένα restart εκεί. Ένα restart εκεί στο παλιό, στο κλασικό, στο τι τελικά. Και όλο αυτό μου αρέσει που συμβαίνει. Όλο αυτό το μοσαϊκό, το ψηφιδωτό βλέπω μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι, ξέρεις. Γιατί όταν ένας κύκλος, όταν είσαι σε ένα κύκλο που είσαι στην πάνω του πλευρά και φτάνεις στην κάτω του πλευρά για μένα, είναι μια ευκαιρία να βελτιωθείς.
1: Ναι, μωρέ, τα βλέπεις τα πράγματα και πιο κοντά.
0: Είναι μια ευκαιρία να βελτιωθείς και να επιστρέψεις, γιατί όλα κύκλος είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η μίνι κουβέντα που κάναμε με τον Ραμόν σήμερα και θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν.
0: Θα
1: για
0: φέρει
1: μας.
0: Εδώ κλαρίνα, ζουρνάδες, νταούλια. Θα φέρει εδώ.
1: Γλυκά θα φέρει ζαχαροπλάστη.
0: Ψητά φέρνουν δέσματα και τα τρώνε μόνοι τους. Εμείς που είμαστε εδώ, όχι, τα έχουν σε τσάντες και φεύγουμε, κλείνουν τις πόρτες και τα τρώνε μόνοι τους. Τα πάντα εδώ, γλυκά, έχουν ζαχαροπλάστες, φίλους, έχουν τα πάντα και τα τρώνε μόνοι τους. Εγώ το καταγγέλω αυτό, να τους την πείτε. Λοιπόν, καλή εκπομπή, αδελφέ.
1: Επίσης,
0: εμείς δεν έχουμε καλή σχέση. Έχουμε ένα ραντεβού που το ανανεώνουμε για αύριο, λίγο μετά τις 9.
1: Ωραία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

observe. Say yes to this. Say yes. Say yes to this. Say yes.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Καλησπέρα σε όλους. Αυτή είναι η εκπομπή Low Bab Sessions και εγώ είμαι ο Ραμόν από τους Active Members στο κανάλι 1 του Πειραιά. Άλλη μια Πέμπτη, ξημερώνοντας Παρασκευή, που θα σας κρατήσουμε στη τροφιά και θα μας κρατήσετε και εσείς το ίδιο. Να σημειώσω εδώ ότι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, αν μπορώ να το θέσω έτσι, και ραντεβού θα δώσουμε καλώς εχόντων από Σεπτέμβρη. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους στέλνουν μήνυμα, αυτούς οι οποίοι να πήκουν και μας ακούν. Να είστε καλά παιδιά, σας αγαπάμε και σας σεβόμαστε. Και να πω ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε φροντίσει να έχουμε τις παραγγελιές που κάναν όλοι, μιας που η τελευταία εκπομπή θα είναι αυτοσχεδιαστική. 6951-904-904 για ποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του στο Viber, εκτός από τα καθέκαστα social media. Όταν θες να ακούσεις το ηχητικό σήμα και κάνεις παύση και εσύ ο ίδιος. Αυτό που ακούμε είναι το Area R από το Golden Era Sandos Volume 3 που έχω κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, γιατί φτιαχνότανε ενώ ερχόμουν και σε εκπομπές. Παίρναμε και εδώ το λάπτοπ και φτιάχναμε κάποια πράγματα. Τα μοιραζόμασταν με τα μέλη του σταθμού. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε τα 6 με 7 τελευταία active member από το 35 που έχουν βγει και τις παραγγελίες, όπως είπαμε, κάποια ξένα στο τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον ίδιο Θίασο από active member από τον επερχόμενο δίσκο 35.

Καλοκαιράκι λοιπόν για τα καλά. Εδώ στο κανάλι 1, στο σπίτι μας, στον Πειραιά. Low Bap Sessions. Είμαι ο Σωτήρης ο Ραμών, για πιο εύκολα λες. Το επόμενο κομμάτι που θα μπει είναι το Άρτος και Θεάματα, αφιερωμένο σε όλη αυτή τη γενιά που πυθικίζει, αν μη τι άλλο, και αμερικλανίζει κατά το δοκούν, σαν ταρακούν και τα λοιπά. Και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε τώρα, απλά ας το αφήσουμε στο μουσικό, ας χαλαρώσουμε. Κάποιοι, όπως έχουμε είπε επανειλημμένα, μας ακούτε από τις δουλειές σας, κάποιοι από το χώρο που χαλαρώνετε. Κάποιοι μας ακούτε από το εξωτερικό, καλή δύναμη εκεί. Ελπίζω να βρει κάτι τα πράγματα πολύ πιο όμορφα από όσο περιμένατε κιόλας πηγαίνοντας εκεί. Χωρίς να είναι απαραίτητα συγκρίσιμα όλα, έτσι. Χαιρετίσματα και στον αδελφό τον Ιορδάνη, ο οποίος είναι στο Μεξικό και μας στέλνει κάποια πίτσα τα τοπία. Μου θυμίζει και ένα κομμάτι των Tribe Called Quest που έλεγε I lost my wallet in El Secando. Ελπίζω να προσέχει το πορτοφόλι του, γιατί ποιος τρέχει τώρα σε πρεσβείες και Σία, Μέα, Τέα κτλ. Και όπως είπαμε, έρχεται το Άρτος και Θεάματα. Πάμε να τα ακούσουμε σιγά σιγά, αφιερωμένο εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται και εκεί που αρμόζει, στο rap τον κάθε καραγκιόζη που τα φλουριά μαζεύει και κάνει τον καμπόζι.

και θα συνεχίσουμε με το κάπως έτσι. Ένα κομμάτι το οποίο έγραψα να το αφιερώσω στα παιδικά μου χρόνια, στις αναμνήσεις, στους ήρωες, τους παιδικούς και μη. Όπως χαρακτηριστικά έχω πει σε πολλές αναφορές μου, νιώθω πως έχω πέσει μέσα στο καζάνι και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι Ρωμαίοι, κατάλαβες. Καλή είναι τρελή αυτή η Ρωμαίοι, δεν καταλαβαίνουν. Το ορχιστρικό που ακούμε λέγεται For the Heads, οπότε αφιερωμένο σε όλους τους hip hop heads, είτε οι αισθητικές μας συναντιόνται, είτε οι αισθητικές μας τσακώνονται σαν τους παππούδες από το Muppet Show. Low Obsession Show εδώ ακούμε. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Έλεγα πιο μικρός σε ένα demo μου, αναφερόμενο στο hip hop, ότι χρωστάω σε αυτό πολλά, μα δεν μου τα ζητάει. Είναι τριγύρω και όσο μεγαλώνω, αυτό ταξιδεύει μαζί μου, πάει. Είναι από τα λίγα πράγματα στη ζωή λοιπόν που δεν ζητάει ανταλλάγματα. Προσφέρει απλόχερα θαύματα, διδάγματα κλπ. Πάμε να ακούσουμε το κάπως έτσι, αφιερωμένο σε όλους σας εκεί έξω.

0: Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω και να μοιραστώ μαζί σας για μια συναυλία η οποία πραγματοποιήθηκε, για μια, τέλος πάντων, για ένα event, για μια διοργάνωση στην Πάτρα προν λίγων ημερών. Μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχουμε ζήσει. Να πω προσωπικά για μένα ότι το Ρίγος ήταν απίστευτο. Να ευχαριστήσω και με τη σειρά μου την Ορχήστρα Ανοιχτών Οργάνων Πάτρας, τη Βάγια και όλα τα παιδιά εκεί, το μαέστρο μας, τον κύριο Τάσο. Απίστευτη βραδιά, απίστευτη επίκληση προς το φως. 2000 και κάτι άτομα να συντονίζονται μαζί μας, πότε με τη σιωπή τους, πότε με τη συμμετοχή τους. Νομίζω το έχουν κινηματογραφήσει και θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστεί με όλους και μακάρι να καταφέρουμε να το πάμε και σε όλη την Ελλάδα που θέλουμε. Και γιατί όχι και έξω. Πραγματικά μοναδικό. Σε άλλα νέα, είπαμε ότι κυκλοφορεί ο δίσκος 35 σύντομα. Έχουμε σκοπό με την ομάδα Παύλα Label, Παύλα Super Group, Παύλα πρώτα απ' όλα παρέα, Conscious Relevance, πολλά στις χαριά. Είτε με solo album από πολλά από τα μέλη, είτε με κάποια κομμάτια που θα κοιτάξουμε να είναι όσο πιο μεγάλα γίνεται για να χωρέσουν όλοι μέσα. Αυτά που τα Αμερικανάκια είναι cypher, ξέρετε. Εμείς τα λέμε ξέσπασμα και έκφραση. Έχει πάρα πολύ ομορφότερες λέξεις η ελληνική γλώσσα από το να πεις
1: cypher είναι με πολλά από τα μέλη του crew.
0: Είναι ένα ομαδικό τραγούδι που βγάζουμε την ψυχούλα μας πάνω στα μέτρα, τα μουσικά. Άντε τώρα με όλους τους ζαγκαμπουγκαμπουγκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το κομμάτι «Μια νύχτα του Ιούνι», αφιερωμένο σε όλους όσους σε μια νύχτα του Ιούνι λυτρώθηκαν από πολλά τους προβλήματα ή και σε αυτούς που δεν έχουν λύσει ακόμα τίποτα. Καλό κουράγιο να το κάνουν. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου πάνω απ' όλα. Πάμε, «Μια νύχτα του Ιούνι».

Αυτή ήταν η C πλευρά από το κίτρινο βινίλιο και πάμε στην D σιγά σιγά που κυκλοφόρησε χθες. Με πρώτο το κομμάτι έχω ένα φίλο. Το λέω και το εννοώ, το ότι μακάρι να μπορούσα να παίρνω τον πόνο ενίοτε σαν τον κύριο από το πράσινο μήλι, τον μαύρο. Και αν δεν τα καταφέρνω, μακάρι καμιά ατάκα που γράφω στο χαρτί, που γράφω στο μικρόφωνο να το καταφέρνει. Πραγματικά το λέω αυτό. Τα σέβη μου σε όλους και την αγάπη μου. Πάμε να ακούσουμε, έχω ένα φίλο.

έχω μαστέρι. Κι όταν μου απλώνει το χέρι, σιωπώ δεν μιλώ. Έχω ένα φίλο, έναν ήλιο, στον αστερισμό με το σκύλο.

Έχω ένα φίλο λοιπόν που τον κοιτάω κατάματα, έναν αδελφό. Που ξέρει αυτός πότε βοηθάει. Είναι σαν τη σχέση που είχε ο μικρός πρίγκιπας με την Αλεπού. Χρωστάμε όλη μια συγγνώμη σε κάθε παιδί που έχει αδικηθεί από αυτόν τον κόσμο. Και χρωστάμε συγγνώμη στο παιδί μέσα μας όσες φορές δεν το ακούμε, νομίζοντας ότι είναι για καλό του. Κλασική παρεξήγηση. Το επόμενο κομμάτι που έρχεται είναι το 31 του Ιούλη. Δώστε προσοχή, γιατί σαν ακροατής μιλάω πάντα. Είναι από τους πιο όμορφους στίχους που έχει γράψει ο πατέρας μου ποτέ, όπως και το έκβαση στο τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε. 31 του Ιούλη λοιπόν.

Λοιπόν, το disclaimer τώρα το που λένε και τα Αμερικανάκια, δεν είναι μόνο η φράση άμα δεν τιμήσει το σπίτι σου θα πέσει σε πλακώσει και όλα αυτά, τα κλεισέ. Και ξέρετε ότι μιλάω πρώτα απ' όλα σαν ακροατής. Είναι να μην πάρει το κεφάλι του BD Foxmore να τους πάρει όλους βάρνα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτή είναι η γνώμη μας, αυτή είναι η αισθητική μας. Ο καθένας σας ακούει ό,τι θέλει, αλλά όποιος συντονίζει ειδικά εδώ, ας ακούσε και τη γνώμη μου, ας κάνει λίγο υπομονή να με ακούει όταν θα λέω. Σας έχει όλους μαζί γαμό... Σαγκαμπούγκα μπούγκα. Τα χαιρετίσματά μας και στο Αγρίνιο, τα χαιρετίσματά μας Καλιφόρνια, τα σαρδαμάκι, ο Σωτήρης, πρώτη φορά από την κούραση είναι παιδιά και από τη ζέστη, αλλά ευτυχώς εδώ στο σταθμό είμαστε δροσερά. Λοιπόν, χαιρετίσματα και στη Λάρισα και στη Γερμανία και στην Κρήτη, στη μαγευτική Κυψέλη, εκεί στο Γιουρχάρα. Μπεδρέπεθα, κάνεις σαρδάμ! Έλα, εγώ εντάξει, σήχα εδώ τόση ώρα, δεν σε έχω παρουσιάσει. Γου, δεν κάνει Σαρδάμ, Σαμβούβα, Σαντάμ, που λέει τη μόδα. Πόλεμο, Ρόδα, όχι. Α, επόμενο κομμάτι, σαν τι ακρίδε. Ο Φόξ μου βιώνει, εμεί σα καθαρίδε.

Δεν χωράνε πάντα λόγια και σχολιασμοί για τα κομμάτια που ακούμε. Και αυτό ήταν ένα από αυτά. Το επόμενο που θα ακούσουμε ονομάζεται Έκβαση και κυκλοφόρησε και αυτό μαζί με τα τρία προηγούμενα εχθές. Στις πλατφόρμες θα βγει σύντομα και σε βινήλιο λογικά προς τέλη Αυγούστου. Από το Έκβαση και πέρα λοιπόν, όταν το ακούσουμε σε λίγο με το καλό, έχοντας ήδη περάσει την πρώτη μισή ώρα της εκπομπής, θα βάλουμε τις αφιερώσεις αυτές τις οποίες σας έχουμε τάξει, που δεν χώραγαν σε προηγούμενες εκπομπές, οι οποίες είχαν πιο πολύ το ύφος του να παρουσιάσουμε κάποια project τα οποία ήταν πιο φρέσκα και ήταν πιο επίγοντα στο να ακουστούν, έτσι. Τι όμορφη ελληνική γλώσσα. Και έχουμε και τη χαρά να μας ακούνε και φιλόλογοι. Φίλοι του λόγου δηλαδή. Για όποιον θέλει να στείλει κάτι, στο Viber του σταθμού 6951-904-904 και στα καθιερωμένα social media, που μακάρι εδώ που τα λέμε κάποτε να καταργηθούν από μόνα τους, σαν τα μηνύματα του αστυνόμου Σαΐνη. Ή να πηγαίνεις κάπου έξω και να σου λένε λοιπόν βάλ το κινητό σου εδώ, για να μην σου λένε βάλ το κάπου αλλού, όσο θα είσαι εδώ μέσα, και να πει επαναγκαστικά να κοιτάξεις τον άλλον στα μάτια. Και ας υπάρχει κοινωνική αμηχανία και όλα αυτά. Όπως έλεγε και ένας αγαπημένος μου παραγωγός, ο Τζέιμι Γουν, μπορεί κάποτε να σου αλλάξει η ζωή απλά από κάποιον που συνάντησες τυχαία. Facts που λένε και τα αγγλάκια. Και προχωράμε στο κομμάτι Έκβαση από τον δίσκο των Active Member με τίτλο 35.

0: στεκόμα τάραχος μπροστά σα. Γελάω με ηρωνία και έμφαση. Αντέχω μιας και ήρθε η σειρά σα. Συγχωρέστε με, αλλά ξέρω την έκφαση.
1: Αυτά ήταν τα κομμάτια από το 35 λοιπόν, μέχρι τώρα που έχουν κυκλοφορήσει. Είπαμε, έρχονται πολλά πράγματα ακόμα και το Conscious Relevance το κρατάω και το κρατούν οι συνοδοιπόροι ενεργό, full. Μεγάλη μου χαρά. Το Lobo Obsessions Volume 4 ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα. Και πάμε για τα πιο όμορφα. Να στηρίζουμε την παρακαταθήκη αυτού του ανθρώπου που απλόχερα τη χάρισε στον κόσμο. Και αυτό έκανε, όπως λέει, για εκείνον πρώτα, σε διάφορες αναφορές του. Είτε για να προκαλέσει ζημιά, είτε να προκαλέσει πληγές σε αυτό το σάπιο σύστημα. Για όποιον από αυτούς τους λόγους, τέλος πάντων, εμείς έπεσε πάνω μας. Με την καλή έννοια. Την καλύτερη των εννοιών. Τα φιλιά μου στο DJ Intact Noise από Αμερική, τον αδελφό, τον Νίκο, ξέρει αυτός. Το επόμενο κομμάτι είναι το πίσω από τον εκπλήρωτα και το αφιερώνουμε στη Στερλία, ένα άτομο που μας συνοδεύει σε κάθε εκπομπή, να είναι καλά. Σε ευχαριστούμε και είναι από αυτές τις όμορφες σχέσεις, δούνε και λαβίν, που το μόνο όφελος που κοιτάνε είναι να νιώθουμε όμορφα. Το είχε ζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά όπως σας εξήγησα, ήταν αφιερωματικές και δεν χωρούσαν πάρα πολλά κομμάτια, γιατί έχουμε μόνο ένα δύο ώρα τη βδομάδα. Αλλά το εκτιμούμε και το αυγατίζουμε. Πρώτη τελευταία εκπομπή για φέτος. Τα σέβη μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε πίσω στο 2012 τώρα, στο δίσκο Αρσενάλι. Πίσω από τον εκπλήρωτα.

Μοναδικό και το βίντεο κλιπ που είχε γίνει τότε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Πρώιμες εποχές YouTube τότε 2012. Γεια σου ρε Στερλία, ζήτησες από τα κομμάτια τα οποία είναι τόσο μεγάλο το όγκος και ο αριθμός των κομματιών που πήγες και ζήτησες ακριβώς αυτό. Ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε. Χαιρετίσματα στον ονειρευτή εκεί στα βόρεια του χάρτη, στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο είναι αφιερωμένο σε όλο το Conscious Relevance και θέλω να πω συγκεκριμένα και στον ονειρευτή ότι είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να μένουμε 500 κάτι χιλιόμετρα μακριά αλλά μιλάμε κάθε μέρα και όταν δουλεύουμε ένα project είναι λες και είμαστε δίπλα. Στο Ζάχο, αυτόν τον συνοδοιπόρο που έχει αυτό το σκύλο, τον απίθανο, πάνω απ' όλα στην οικογένειά του, απλά ανέφερε και το Ζάχο γιατί και αυτός η οικογένεια είναι. Τα σέβη μου, να ανταμώνουμε πιο συχνά, μακάρι να το καταφέρνουμε, αν είναι σαν να είμαστε συγκάτοικοι. Σίγουρα συγκάτοικοι στην τρέλα. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν που αφιερώνω σε όλο το Conscious Relevance για την αισθητική μας και για αυτά που έχουμε ζήσει είναι το Struggle, Pain and Survival. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι BD Foxmoor και Σαμπάκ από τη χρυσή εποχή της Χιπχόπολη. Είμαστε εξοδεμένοι όλοι σε αυτή την πόλη. Είναι κοινό μυστικό όμως ότι την αυγατίζουμε και αυτό το ξέρουν όλοι. Πάμε να τα ακούσουμε. Struggle, Pain and Survival. Τότε που Ζάχοβιτς, όπως λέει και ο ρηρευτής για το σκύλο αυτό. Τότε που ο Σαμπάκ και η Non-Fiction ήταν οι superstars του πράγματος, αλλά εργόντουσαν ταπεινοί στο πέραμα και ηχογραφούσαν στο πέρασμα. Για πάμε. Yeah. Σαμπάκ. Foxmore.

Μπίτι Φόξμουρ και Σαμπάκ, έτσι δεν ήταν τσάλι λοιπόν. Το hip hop θα πρέπει να ήταν καυτό κατράμι. Και όχι. Και όχι στράκια που παντού που καβαλάνε το καλάμι. Αν και έχει περάσει το 11η. Κάπως έτσι πηγαίνουμε σιγά σιγά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Το επόμενο και που δεν μπορώ να το αφιερώσω. Το αφιερώνω σε όλους όσους γουστάρουν τη μουσική παραγωγή, την ερμηνεία του Μπίτι Φόξμουρ, στον DJ Νάπα που έχει φτιάξει τον beat, στο Michael Jackson που το vocal δείγμα είναι από αυτόν. Και σίγουρα αυτό το κομμάτι που λέγεται ένας λιγότερος μπορεί να αφιερωθεί σε όλους όσους το παίζανε στρατιώτες και το παίζανε κολλητοί και το παίζανε αδέλφια, αλλά με το πρώτο εμπόδιο κάνανε διακριτικά μιπ μιπ και τρέξανε. Και δεν είναι μόνο ότι κάνανε σαν το μπιπ μπιπ κυνηγούμενο από το κογιότ, είναι ότι τάζανε και προστάζανε και λέγανε τι εγώ, εγώ είμαι στρατιώτης, πιστό σκυλί. Πιστό σκυλί! Που του πετάξαν ένα κοκαλάκι και λάκησε. Εγώ τι έχεις να πεις για αυτούς όλους. Ένας λιγότερος ποτέ δεν ήταν ο καταλληλότερος. Α! Πολύ λιγότεροι. Τώρα όμως αυτοί που το έχουν μέσα τους είναι περισσότεροι. Α! Τότε υπερτερούσαν σε αριθμό. Όμως τώρα υπερτερούμε σε τέχνη δεν. Αυτά που κοροϊδεύουμε ποτέ μας δεν. Α! Επόμενο κομμάτι, DJ Νάπα, μιλες πως δεν στάπα. Με πέντε φως μου, αλεπού, του βάλτου. Πιο δυνατά, σας με ακουστικού, βάλτου. Ένα λιγότερο. Ποτέ δεν είχατε ψυχή να μπείτε λίγο στη θέση του. Αααα.

Και μιας που αναφέρω το Conscious Elements γενικά, το Core, τον πυρήνα που ήθελα να φτιάχνω γενικά και να έχω δίπλα μου, με την κυριολεκτική και τη μεταφορική έννοια της λέξεως, ένα από τα κομμάτια τα οποία ξεκλείδωσαν όλη την κατάσταση ήταν ο τρόπος της Αλεπούς παρέα με τον Ισοβίτη, αφιερωμένο στο φίλο μου το Μάνο, που έχουμε ζήσει αρκετές περιπέτειες και εμείς στην Αίγινα, στη Σοβάλα της Αίγινας για την ακρίβεια, αλλά και σε όλο το νησί. Σίγουρα παντού έχει αποτυπώματά μας και αν δεν τα έχουν βάψει και γραφίτι σίγουρα. Ευτυχώς δεν ήμασταν από αυτούς που τα βγάζαμε φωτογραφία και πηγαίναμε να τα εκτυπώσουμε μετά. Οπότε ο τρόπος της Αλεπούς είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, κάτι που νιώθουμε, και μέσα από την παραγωγή αυτού του κομματιού έμεινε και το ρεφρέν το οποίο έχω βάλει στους μύρους του Βάλτου 2 στο κομμάτι από αυτή τη γωνιά. Αφιερωμένο σε όλους όσους ασπάζονται την αισθητική του low bap και δεν μασάνε από τελάλιδες τριγύρω, που πιστέψτε με, όλοι αυτοί που κράζουν και κράζουν και κράζουν και κράζουν σίγουρα κρυφακούν, και αν μη τι άλλο, αν πίνανε έναν καφέ κοντά μας, μπορεί να ξερνάγανε αυτά που είπανε και να λέγανε «Μας συγχωρείτε, δεν τα εννοούσαμε, δεν ξέραμε, μας τα είπαν αλλιώς, Ράδιο Αρβίλα, Νίλα, καταλαβαίνετε». Τώρα δεν έχει να λέει, δεν θα γίνουμε και με όλους φίλοι, αδέλφια κτλ. Αλλά είναι λίγο άτοπο να κράζεις κάποιον ενώ δεν τον έχεις δει ούτε στα 10 μέτρα ποτέ. Anyway, that's life, που λένε και τα μερικλανάκια. Και συνεχίζουμε. Τρόπος της Αλεπούς από την αφεντιά μου και τον Ισοβίτη, στον πρώτο μου δίσκο, Λόγος Έργου Σκιά, το ομώνυμο. Αφιερωμένο σε όλους σας. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Είστε πάρα πολύ τυχεροί για τις φορές που το μικρόφωνο παραμένει κλειστό. Γιατί είναι πολύ απολαυστικό να ακούς κομμάτια τα οποία σου έχουν προσφέρει πολλά στην ψυχή και στη ζωή σου. Οπότε ουρλιάζεις, χαίρεσαι. Τι έχουν ακούσει αυτοί οι τύχοι αυτού του στούδιο. Και μακάρι να σας είχαμε όλους καλεσμένους. Σας έχουμε σίγουρα καλεσμένους εδώ σαν το σπίτι μας, σαν το σαλόνι μας. Το επόμενο κομμάτι είναι από τα πιο περίεργα που έχει ζητήσει άνθρωπος. Γιατί μου ζήτησαν το κομμάτι από το Κραμαχοπεράτα 2. Το ένα για από το Queensbridge που ουσιαστικά μιλάει ο συγχωρεμένος ο Prodigy για τότε που θα έρχονταν στην Ελλάδα και λέει την αγάπη μου σε όλα τα μέλη του Λομπάμπ και στο Πέραμα και τα λοιπά.
1: Ήταν σαν ο Μπίτι Φόξ που δεν είχε ποτέ επαφές και έκλεβε όλα τα κομμάτια και τι έπαιρνε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ κακό και μάθαμε ότι έκλεβε ενώ είχε γράψει όμως τα εσόφυλλα Thanks for the sampling material και γενικά και η Warner, μια πολυεθνική, ακόμη μεγαλύτερη πολυεθνική στον κόσμο, ουσιαστικά θα άφηνε έναν άνθρωπο να κλέβει για μετά ας πληρώνουμε προστήματα, δεν πειράζει.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Rest in Peace και Beats και Peace Prodigy από Mobb Deep να μας λέει να γεια τότε σε όλους μας και να θυμηθούμε

0: Αυτά ήταν τα λόγια του Head Nigga in Charge, του Prodigy από Mobb Deep προς τη Freestyle Productions τότε, προς Active Member. Ναι μωρέ, δεν το είχαν ακουστά το Low Bab εκτός Ελλάδας καθόλου. Ξέρεις τι γίνεται, τα είχε πει νομίζω ένας χοντρός πολιτικός, καύκαλος, πάγκαλος αυτός, που είχε πει ξεχνάνε αυτοί, τρίμηνη μνήμη έχουνε. Και σιγά αυτοί που κράζουν μην το θυμούνται ότι κάποτε ένας που τον έχουν αξιοσημείωτο όλοι σαν ράπερ στην Αμερική τουλάχιστον έλεγε την αγάπη μου στη Freestyle Productions.
1: Πληρώθηκε, δεν ήταν αντικειμενικός. Πληρώθηκε, πήρε φλουριά, πολλά πήρε τότε, πολλά φλουριά πήρε τότε. Κι αυτός και όλος ο Ροναρτές, αυτός βαλιτέρειας, πήρε κι αυτός πολλά λευκά.
0: Είχαμε το γου, αυτό δεν ξέρω πώς θα τον ονομάσω, έρχεται και φεύγει, είναι σκεπτομορφή. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον αδελφό μας, θείο μου, συγκεκριμένα, το Rodney P, στο I Believe.

0: Και τελικά αυτή η σκεπτομορφή λέγεται λέκτορας, προφέσορας, κορέκτορας. Και έχει να κάνει και κάποιο σχόλιο πριν το κομμάτι το επόμενο που θα μπει από τους NTM. Και μάλιστα είχε ερέθισμα το τι σημαίνουν τα αρχικά NTM, Nick Tamer, στοπεύοντας τη μάνα σου δηλαδή. Και θέλει να το αφιερώσει σε όλους τους haters ή αλλιώς αυτούς που μισούν δίχως σκοπό και λόγο, απλά για να υπάρχουν. Καλά τα λέω, δάσκαλε.
1: Καλά τα λέω, θεωτήριε.
0: Θα σας δώσω το λόγο σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: Ορίστε, δάσκαλε, έχεις γύρω στο 1,5 λεπτό να δώσεις το μήνυμά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα μου χρειαστεί τόσο, αλλά θα καταλάβετε. Όλοι αυτοί οι οποίοι λοιπόν φυρίζουν και ξαναλένε και αναλύνε, είναι τελικά αυτοί οι οποίοι δίνουν πιο πολύ βάση σε όλα, ακόμα και από αυτούς που το αγαπούν.
0: Κατάλαβα, μάλιστα. Και έτσι τι πρέπει να τους κάνουμε αυτούς?
1: Πρέπει να τους συγχωρούμε, γιατί οι καλύτεροι πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι με το που βγει κάτι το έχουν αναλύσει, το έχουν κάνει φτέλη, τέλος πάντων. Φτέλη λέγοντας κάθε ύφασμα το οποίο απέχει από το συνολικό ύφασμα το ραμμένο και είναι αυτό το οποίο εξέχει και είτε μυρίζεται, αναβλίζεται και αγγίζεται. Κατάλαβες?
0: Προσπαθώ, αλλά θα μου πεις.
1: Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό το group, αυτή τη γαλλική πατέντα των NTM, που σημαίνει νύκτα μέρ με το σημείο.

Τα χαιρετίσματά μου και πάλι στον αδελφό μου τον Κώστα τον Πιέρο στην Αμερική, αλλά εγώ προτιμώ και το όνομα που έχει βάλει στον εαυτό του ίδιος, το Άνευ Νόρμ, χωρίς νόρμες και χωρίς όλα αυτά που θέλουν να μας επιτάσσουν. Όλα τα άτομα τα νιώθω brothers από άλλες μάνες, brother from another mother που λένε και τα μερικλανάκια. Απλά έχουμε και κάποιες αδυναμίες, έτσι. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν πρόκειται να πει ζηλεύω, μπερδεύω, χωνεύω κτλ. Και δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μας την καλύτερη στιγμή, γιατί θα μπει το κομμάτι εξεξής από Science of Acru, που είναι με αρκετούς πικαπισμούς μέσα, μιας που είναι ένας από τους πιο πιστούς ανθρώπους που γνωρίζω στη ζωή μου σε σχέση με το turntablism και την τέχνη των pick-up. Είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Conscious Relevance στην άλλη πλευρά του ωκεανού και σύντομα να είστε έτοιμοι

γιατί έχω προανακοινώσει ότι θα βγει η μάχη, και σαν B-side θα έχει και εκείνος ένα κομμάτι που θα έχει φτιάξει. Πάμε να ακούσουμε το εξής, αφιερωμένο στον αδελφό μου στην Αμερική.

Σαν τσουπακρού από τα αγαπημένα σχήματα από τη Γαλλία. Και μουσικά και στον τρόπο και στην ερμηνεία. Πάμε προς Φιλαδέλφια μεριά τώρα, προς τον τρελό, το Vinny Paz. Καλύτερα τρελός παρά να είσαι με τη λογική τους. Στο κομμάτι Cheese Sticks. Και μετά θα βάλουμε, μιας που ακούσαμε πριν και τον Prodigy από Mobb Deep, να μας λέει ένα γεια από το Queensbridge, στη Freestyle Productions. Θα βάλουμε το Duel to the Death από άλλο δίσκο του Vinny Paz μαζί με Mobb Deep, έτσι για να έχουμε μια συνέχεια. Και μετά να αφιερώσω στον αδελφό μου τον Νίκο τον Προβιά το No Man's Land από Pity Fox με καιρό την EP, μιας που έτσι έχει βγάλει τη σχολή του, που μαθαίνει στον κόσμο να προστατεύεται με ψηλά τη γροθιά του και ντόμπρα. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το Vinny Paz από Jedi Mind Tricks, από AOTP, Army of the Pharaohs, και δεν συμμαζεύεται, στο κομμάτι Cheese Sticks. Πάμε μια βόλτα προς Φιλαδέλφια λοιπόν.

Κάπως έτσι έχει μείνει ένα μισάωρο ακόμα για το τέλος της προτελευταίας εκπομπής της σεζόν. Είπαμε πως θα ακολουθήσει το κομμάτι Duel to the Death από Vinny Paz που προακούσαμε μαζί με Mobb Deep. Και μετά back to back θα ακούσουμε το No Man's Land από BD Fox που καιρό την EP. Και μετά μας έχετε ζητήσει το Rhythm Killa από το δίσκο του Rotten EP The Future. Μας έχετε ζητήσει το Θα έχω φύγει μακριά από το Hip Hop όλοι όμως την έκδοση. Και μας έχετε ζητήσει και το Θα με δικάσει που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ένα remix που έκανε ο πατέρας μου για το ιστορικό αυτό κομμάτι. Και θα κλείσουμε με τον DJ Blake το As One πάλι από Hip Hop όλοι. Ένα-ένα όμως, και αυτό που θα ακούσουμε πρώτο στη σειρά είναι το Duel to the Death, το Sea Lunch Remix από τον δίσκο του Vinny Paz Flawless Victory. Πάμε να τα ακούσουμε σιγά σιγά.

0: Αυτό ήταν το remix του Duel to the Death από Vinny Paz σε συμμετοχή Mobb Deep, και πάμε να ακούσουμε το No Man's Land από BD Foxmoore και Rodney P.
1: Hey yo, Rodney P inside your dun nose, big BD Foxmoore, low bap, cool. You know how we do. We're in some utopian vibes, you know. As we take the blessings we receive for this microphone and put it in one place, call it you Micah.

0: this is no man's land, cause it's everybody's land for real.
1: Αυτό ήταν το No Man's Land από BT Fox, μου καιρό την EP. Rhythm Killer Low Bub, that's the best crew. Θα βάλουμε τώρα το Rhythm Killer που είχε ζητήσει ο Ανδρέας κάποιες εκπομπές πριν. Και μετά θα συνεχίσουμε με το Θα έχω φύγει μακριά, το Θα με δικάσει και το As One από τον DJ Blakey. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε και την ευκαιρία στην τελευταία εκπομπή να το κάνουμε, απλά άριστες ευχές ποτέ δεν είναι περιττές και ποτέ δεν είναι αρκετές. Από τις λίγες φορές που η ευχαριστία έχει καλό χρήσμα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Από τον Γενάρη τα λέμε εδώ στα FM και στη ψηφιακή πλευρά του ραδιοφώνου. Την αγάπη μου σε όλους, το σεβασμό, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία, έχουμε γελάσει, είναι σαν κάθαρση κάθε εκπομπή. Λέμε τα νέα, λέμε πράγματα τα οποία μας συνδέουν και ακόμα και διαφορετικές αισθητικές να έχουμε, ενωνόμαστε έστω και για 2 ώρες. Πολύ σημαντικό στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Πάμε να ακούσουμε το Rhythm Killer από Rodney P, από τον ιστορικό του δίσκο The Future.

και από το Rhythm Killa, το κομμάτι του Rodney P, του δικού μας ανθρώπου. Περνάμε στο «Θα έχω φύγει μακριά», στην ASV Mix, του Pity Foxmore από τη Χιπχόπολη. Αφιερωμένο στη Μαρία που το είχε ζητήσει αρκετές εκπομπές πριν.

Ακούσαμε το «Θα έχω φύγει μακριά». Επόμενο κομμάτι είναι το «Θα με δικάσει», το remix που έκανε ο πατέρας μου στο πασίγνωστο κομμάτι. Και μετά θα ακούσουμε «Back to Back» κλείνοντας από DJ Blakey το «As One» στο B-Mix που είχε μπει στη Χιπχόπολη. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη εκπομπή που θα είναι τελευταία για την άλλη σεζόν, να σκέφτεστε, να περνάτε καλά, με το καλό να ανταμώσουμε την άλλη Πέμπτη. Ανασυγκροτηθείτε, ξεκουραστείτε, αναλογιστείτε πόσο τυχεροί είμαστε κάποιοι που μπορούμε και ακούμε, βλέπουμε, αγγίζουμε, περπατάμε, νιώθουμε. Και όλα θα γίνουν γαμό την τύχη μου, έτσι κι αλλιώς τα σάβανα δεν χωράνε ούτε δις ούτε τρεις. Ούτε μπορώ βέβαια και αυτό το μια ζωή την έχουμε. Κάποιοι το αναιρούν ακόμα και αυτό. Ας ζούμε όπως θα θέλαμε να ζούμε και να αντιμετωπίζουμε τους άλλους όπως θα θέλαμε να μας αντιμετωπίζουν. Κάπως έτσι πάει. Καλό ξημέρωμα από εμάς. Θα ακούσουμε το «Θα με δικάσει» και στο τέλος το «As One» του DJ Blakey. Την αγάπη μας. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς